0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Young lady, to what do I owe this pleasant surprise, my pretty one?

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

μείνει ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές,

0: Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έριτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Earth News Radio 105,8.

0: φέρε βρε παιδί μου κανέναν αναλυτή να μας πει τι έχει γίνει με το Ιράν, που δεν έχω καταλάβει τίποτα. Στη Γενέβη γίνονται συνομιλίες, δεν γίνονται.
1: Όλα θα τα βρούμε.
0: Να με ενημερώνεις.
1: Θα τα βρούμε σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ακούσει το καφενείο που ο άλλος βάζει το θέμα.
0: Ναι.
1: Λέω, σιγά σιγά.
0: Ένα-ένα. Αυτό το λέει και ο Άδωνης όμως το ένα-ένα. Το λέει και ο Άδωνης.
1: Από άλλη σκοπιά.
0: Από, σωστό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το βγάζουμε το μήνα σιγά σιγά.
1: Τι σιγά σιγά. Σιγά και γρήγορα γρήγορα.
0: 22.
1: Στη μέση άλλη εβδομάδα έχουμε 1η Ιουλίου.
0: Αρχίζει να πληρώνει ο ΕΦΚΑ τα επιδόματα από σήμερα, έτσι δεν είναι? Πληρώνει συνταξιούχους και λοιπά. Τώρα έβλεπα μια είδηση. Σιγά σιγά αρχίζουν. Αυτή η εβδομάδα είναι pay week.
1: Μπαίνουν και συντάξεις.
0: Σιγά σιγά. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. Είναι το Σκαραβαίο.
1: Ναι. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ Σκαραβαίο.
0: Πρέπει να σου πω, ήταν το πρώτο αυτοκίνητο της οικογένειάς μας. Ένας μεταχειρισμένος κιόλας Σκαραβαίος, σε χρώμα λαχανί. Το θυμάμαι σαν χτες. Ήμουν παιδάκι, ο μπαμπάς το οδηγούσε. Μπαίναμε όλοι μέσα, πηγαίναμε κάτι απίστευτες εκδρομές. Σκαρφαλώναμε στον Αχλαδόκαμπο και κατεβαίναμε την Τζακώνα. Τι ωραία χρόνια.
1: Θηρία αυτοκίνητα, ανθεκτικά. Ακόμη βλέπεις μερικά καλοδιατηρημένα που κυκλοφορούν στους δρόμους.
0: Τα σκαθάρια, τα λεγόμενα. Λέμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. Άκου να δεις τι διαβάζω σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Η ημερομηνία αυτή, λέει, επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου του 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών είναι από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Να πούμε ότι ο Χίτλερ είχε υποσχεθεί, είχε κάνει λόγο για το αυτοκίνητο του λαού και είχε υποσχεθεί ένα μάξι σε κάθε οικογένεια. Το θυμάσαι? Το διαβάζαμε, όχι, δεν τα ζήσαμε.
1: Όχι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως των προθέσεων του σφαγέα που αιματοκύλησε την οικουμένη όλη, ο Σκαραβαίος έμεινε ένα ιστορικό αυτοκίνητο που συντρόφευσε γενιές και γενιές. Επιχείρησε να επανεκδοθεί, όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν ήταν μεγάλη, δεν ήταν πετυχημένη αυτή η επανέκδοση. Όχι. Νομίζω ότι μένει πάντως από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Νομίζω μαζί με τον Ντεσεβό είχε κυριαρχήσει.
0: Και το Mini Cooper. Το πρώτο Mini Cooper, όχι το καινούργιο που είναι θορυκτό. Λέμε, ναι, το πρώτο.
1: Η πιο μικρή έκδοση πάντως του καινούργιου είναι αρκετά κοντά στο παλιό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τι λέμε τώρα.
1: Και το 500 το Fiat, η πρώτη εκδοχή.
0: Τι λέμε τώρα εβδομαδιά.
1: Βγήκαμε πρωί-πρωί μικρά αυτοκίνητα.
0: Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Α.
0: Ναι, έτσι διαβάζω τώρα, δεν το ήξερα εγώ, μου κάνω τον έξυπνο. Γιορτάστηκε, λέει, στις 22 Ιουνίου του 2017 πρώτη φορά με πρωτοβουλία της συνεργασίας για τα τροπικά δάση. Με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί και να ενθαρρυνθεί η δράση σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών, που έχουν περάσει και αυτά βάσανα μεγάλα με τις πυρκαγιές, ιδιαίτερα και στον Αμαζόνιο.
1: Ποιος έχουν μείνει, τι έχουν να περάσει, τι έχουν να περάσουν ακόμα. Και μια και είσαι στο σαν σήμερα, θα μου πεις και ποιος γιορτάζει και ποια σήμερα, ή δεν γιορτάζει κανείς?
0: Ο Ευσέβιος και η Ευσεβία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο, χρόνια πολλά. Είναι συνηθισμένο όνομα το Ευσέβιος.
1: Πολύ. Το Ευσεβία ίσως λίγο περισσότερο.
0: Το Ευσεβία ίσως λίγο παραπάνω.
1: Σέβη,
0: ναι.
1: Όμως, γιατί από το.
0: Βρέ, η Σέβη. Η Σέβη, σωστά. Όχι, η Σέβη είναι και σεβαστή.
1: Σωστά, είναι μπορεί σεβαστή. Να είναι. Μπορεί να είναι από αυτό. Μπορεί να είναι. Χρόνια σας πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αν γιορτάζετε σήμερα, αν έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Τα διδυμάκια ή άλλαζε. Νομίζω άλλαξε, γιατί είναι 22 σήμερα. Έχει αλλάξει.
1: Μπαίνουμε στον καρκίνο.
0: Νομίζω πρέπει να μπαίνουμε στα καρκινάκια. Θέλω να τα δεις αυτά. Μην με αφήνεις ανενημέρωτο.
1: Είναι αλήθεια ότι.
0: Μην με αφήνεις ανενημέρωτο. Φέρε να δω εγώ που τα ξέρω. Σήμερα, λέει, θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Στο λέω. Σύμφωνα
1: με.
0: Ναι, στα καρκινάκια. Στα καρκινάκια. Ναι, πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Είδες που χρησιμοποιούν, λέει, τους παραπόταμους του Σικουάνα για να δροσίζονται οι Παριζιάνοι και οι Παριζιάνες.
1: Κάτι που τσιρικάδες είδα.
0: Στην Ισπανία και τη Γαλλία. Ο δεύτερος. Στην Ισπανία, και τη Γαλλία, βλέπω εδώ στην πρόγνωση, τη μετεωρολογική, θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία ακόμη και τους 42 βαθμούς. Το ίδιο και σε Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Βόρεια Ιταλία. Εκεί η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 33, 34 και 35 βαθμούς Κελσίου. Και οι υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα συνεχιστούν, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Γεγονός που είναι πιθανό να καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ διάρκειας ακραίων τιμών θερμοκρασίας.
1: Εμείς πάλι Βοριαδάκι εδώ, θερμοκρασία γύρω στους 30 με 31 βαθμούς. Έως και καλό Βοριαδάκι, μια χαρά το
0: Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, έριχνε τη θερμοκρασία.
0: Ναι, αλλά μην πεις ότι ανεβάζει, δεν σηκώνεις εσύ air condition, δεν ανάβεις.
1: Όχι, δεν έχω ανάψει ακόμη.
0: Είσαι πολύ ανθεκτική, σε βλέπω.
1: Ανέβει.
0: Πλάκα μου κάνεις. Εμείς οι έχοντες πρόβλημα με τα αναπνευστικά μας, αντιλαμβάνεσαι, είμαστε σε μια φάση, ναι, λίγο δύσκολη. Το θέλουμε το air condition, ξέρεις λίγο. Είμαστε σαν τα μηχανήματα εδώ μέσα στο στούντιο. Θέλουμε δροσιά.
1: Εγώ νόμιζα, είπες, ναι, οι έχοντες. Πήγε το μυαλό μου οι έχοντες και κατέχοντες. Πήγε το μυαλό μου πισίνα, γρήγορα σκάφη και τέτοια. Ξέρεις τώρα.
0: Αυτό δεν το λέμε δημόσια πια. Θα μας φορολογήσει ο Τσίπρας πάλι. Άστο. Πάλι.
1: Θα έρθει, ναι, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου έξω από το σπίτι και θα σκόψει πρόστιμο.
0: Αστείευεσαι. Ανάσα δεν θέλω να ακούω. Ανάσα.
1: Αν έχω σκάφος μεγάλο και το πάω αργά, φορολογούμε.
0: Είπε γρήγορα. Αυτό που λέγαμε παλιά στα νιάτα μας, τα Chris Craft, τα φορολογία, δηλαδή τα Chris Craft, αυτά τα λέγαμε. Τα ταχύπλοα. Ναι.
1: Άρα αν έχω ισχυροπλοϊκό που πάει αργά.
0: Ναι.
1: Με βούλα και
0: είχα μια σκούνα, ας πούμε, τη σκούνα δεν θα τη φορολογήσει. Ναι. Λοιπόν, μέσα μένω αυτή ισχύ, την μένω βάρκα. 8 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα, επειδή έλεγες για θερμοκρασίες, εδώ είπαμε φυσιολογικές θα είναι, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωση των μετεωρολόγων. Δυτική Μακεδονία μέχρι 30 βαθμούς, όπως τα έλεγες. Στην υπόλοιπη Μακεδονία 33, αυτό δεν το λες και. Στη Θεσσαλία 34. Ψιλούτσικα.
1: Το 34,
0: ναι. Ήπειρο 33, ψιλούτσικα.
1: Βέβαια, οι άλλοι έχουν 40.
0: Πελοπόννησο 35, ψηλά. Ψηλά. Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο 34, Κυκλάδες 30, Δωδεκάνησα 32, Κρήτη 30. Εδώ στην Αττική 31 βαθμούς Κελσίου, Θεσσαλονίκη 31 επίσης. Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 25 βαθμοί. Στο κέντρο της Αθήνας 24, στον Πειραιά 24, στη Θεσσαλονίκη 25 βαθμοί Κελσίου. Και να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στους πρωινές διαδρομές. Ο αγαπημένος μας ο Νίκος Τσιπλάκης απέναντι ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολυσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Είτε μέσω Viber, αν θέλετε να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε και απευθείας μέσω Messenger να στείλετε το μήνυμά σας. Σχόλια, καλημέρες, φωτογραφίες, μας φτιάχνετε τη διάθεση, δεν σταματάμε να σας το λέμε αυτό. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Χθες ήταν η μέρα του πατέρα. Και χάρηκα γιατί για πρώτη φορά είδα στην κοινωνική δικτύωση τόσες πολλές αναρτήσεις με μπαμπάδες. Είναι τα τελευταία χρόνια αρκετές.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω χθες ήταν από τις χρονιές που ήταν πάρα πολλές. Είδαμε τα βλαστάρια μας να μας τιμάνε και εμείς τιμήσαμε τους μπαμπάδες μας, είναι αλήθεια. Γιατί καλό είναι, εκτός από την τοξικότητα και τα κουτσομπολιά του φωταγωγού στην κοινωνική δικτύωση, να σκάει και κανένα χαμογελάκι. Λοιπόν, απλά το λέω για τη μέρα του πατέρα, διότι γιορτάζουμε και τιμούμε και έτσι πρέπει να κάνουμε πάντα τη μέρα της μητέρας με τον πιο θριαμβευτικό και αποθεωτικό τρόπο. Ας τον θυμόμαστε και τον μπαμπά καμιά φορά.
1: Συνήθως πάνε κάτω από το ραντάρ ο μπαμπάς.
0: Είπε ένα ωραίο ο κύριος Μαρινάκης, το οποίο έχω ζήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα πούνε όλοι, κοίτα να δεις τώρα το αυτό που λέει για τον Μαρινάκη.
1: Πες και θα σου πούμε.
0: Όχι, μ' άρεσε αυτό, ανεξάρτητα, έτσι, ναι. Δεν συμφωνώ και με όλα όσα λέει ο κύριος Μαρινάκης, είναι γνωστό. Αλλά αυτό μου άρεσε πολύ.
1: Όσοι μας ακούνε ξέρουν.
0: Ναι. Είπε, δεν υπάρχει λέει πιο ωραίο πράγμα, το έχω ζήσει εγώ αυτό. Για τον μπαμπά, τη στιγμή που πηγαίνει στο παιδικό σταθμό να παραλάβει το παιδί, του κάνει μια τεράστια αγκαλιά το παιδί και του λέει, πού είναι η μαμά?
1: Και άλλες φορές γίνεται αυτό.
0: Αυτό συμβαίνει, ναι, συχνά είναι η αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: όπως όταν έχει κρίνει για το παιδί, τη μαμά μου θέλω.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Είπαμε, τον μπαμπά τον τιμάμε. Ξέρεις, μου λέγανε παλιότερα σχολείο, το αναφέρω έτσι, ότι Ακόμη και η σκιά του μπαμπά μες στο σπίτι είναι τέτοια που σου δίνει μια ασφάλεια. Ε. Τώρα βέβαια αν τολμήσεις να το πεις αυτό, θα σου πούνε είσαι οπαδός της πατριαρχίας, των στερεότυπων και έξω η πατριαρχία. Βέβαια σε μια εποχή που εντάξει η πατριαρχία έχει δαιμονοποιηθεί δικαίως σε ένα βαθμό, αλλά μαζί παίρνει μπάλα και τους μπαμπάδες γενικώς και ορίστος, πώς να τιμηθεί η μέρα του πατέρα ας πούμε. Παρόλα αυτά...
1: Να στο ισχυώσω εγώ.
0: Ναι, ισχυώ.
1: Εγώ νομίζω και οι δύο γονείς είναι απαραίτητοι στα παιδιά και μεγάλο το βάρος των γονέων.
0: Αρκεί ο ένας
1: όταν
0: να μην...
1: μένουν, όταν μένουν μόνοι τους και αναγκάζονται να αποκαταστήσουν και τους δύο ρόλους. Γιατί ξέρουμε και μανούλες και πατερούλιδες που το έχει φέρει έτσι η ζωή, ζωή. Που μένουν μόνοι τους και υποδίονται και τους δύο ρόλους.
0: Και οι δύο γονείς είναι απαραίτητοι, αναγκαίοι, δεν το συζητώ. Αρκεί ο μπαμπάς να μην είναι λευκός και δυτικός. Αν είναι λευκός και δυτικός, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Είναι πατριαρχία.
1: Με πας αλλού.
0: Ναι. Το λέω, εκεί. Λοιπόν, 8 και 20 πρώτα λεπτά η ώρα. Τώρα με τούτα και με εκείνα δεν μου έχεις πει για το Ιράν τίποτα και θα μας μαλώσουν. Πες για το Ιράν, έλα.
1: Για το Ιράν, εγώ 8 το βράδυ κοιμήθηκα με.
0: Με τον JD Vance.
1: Τι με τον JD Vance, με τον Donald Trump να εκτοξεύει απειλές κατά της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Λέω, όπα, τελείωσε. Όλα στον αέρα τυνάχτηκαν. Αν τολμήσετε να επιστρέψετε στη χώρα σας και τα λοιπά, διάφορα τέτοια.
0: Όχι,
1: να γνωρίζουμε ότι. Τελικά τα βρήκανε. Τελικά φαίνεται ότι τα βρήκαν, ότι είναι σε καλό δρόμο τουλάχιστον, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αλλά είχαμε δηλώσει και από τις δύο πλευρές ότι ήταν επικοδομητικές συνομιλίες.
0: Υπάρχει ένας οδικός χάρτης, λέει, 60 ημερών, έτσι δεν είναι, για να υπάρξει πώς το λέμε, μια ουσιαστική διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει σε μια μονιμότερη, δεν λέω μόνιμη, μονιμότερη εκεχηρία, ειρήνη κλπ.
1: Και μάλιστα προβλέπει και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλο το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στα στενά του Ορμούς, στο νέο πυρηνικό όπλο.
0: Ναι. Τώρα, ας μην το ανοίξουμε αυτό, γιατί θα γίνω πικρός πρωί-πρωί.
1: Άστο.
0: Είναι από μισή κουβέντα.
1: Επέστην.
0: Ναι, τα στενά του Ορμούς, την ιστορία με τα στενά του Ορμούς, η οποία κλειστή ήτανε. Πώς κατάφεραν οι Αμερικανοί να την ανοίξουν από το πουθενά... Αυτό είναι πραγματικά για βραβείο Νόμπελ ευρεσιτεχνίας.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στα στενά
0: ήταν... Δεν υπάρχει Νόμπελ ευρεσιτεχνίας, το λέω γιατί θα αρχίσουν εδώ τα μηνύματα.
1: Ναι, σωστά. Είναι αυτό που λέμε, το έχουν πει τόσες φορές νομίζω, που το έχουν εμπεντώσει και οι ακροατές μας, ή έχουν διαφωνήσει ή έχουν συμφωνήσει. Δεν ξέρω. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν ανοιχτά τα στενά. Πώς καταλήξαμε μετά από 100 ημέρες εχθροπραξιών να συζητάμε για το πώς θα ανοίξουν τα στενά.
0: Όχι μόνο αυτό, και να πληρώνουν και διόδια, και να πληρώνουν και διόδια τα καράβια,
1: Ακούσαμε τον Donald Trump να λέει όμως ότι εγώ θα επιβάλλω διόδια. Τώρα πώς από τις ΗΠΑ θα επέβαλε, σκεφτόταν ότι θα μπορούσε να επιβάλλει διόδια στα στενά του Ορμούς, τι να πει κάποιος.
0: Πάντως εντάξει, όλη αυτή η ιστορία έχει μετατραπεί σε ένα σύριαλ. Με αβέβαιη τελικά την έκβασή του, που καταταλαιπωρεί τον κόσμο και τις αγορές και τις οικονομίες, και είναι λογικό μέχρι να τελειώσει, αν ποτέ τελειώσει, να διατηρεί την αγωνία και την ανησυχία. Αυτό.
1: Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και μια πολύ μεγάλη πίεση από το εσωτερικό του, γιατί θυμάσαι, τα θυμούνται και ο Κροατής, αναφερόμαστε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία ουσιαστικά τον πίεζαν λέγοντάς του ότι από αυτό τον πόλεμο τελικά είναι κερδισμένο το Ιράν. Πάνω κάτω αυτή είναι και η εντύπωση που κυριαρχεί και στο Ισραήλ. Αλλά εκεί στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου, τη Χεσμπολάχ και το Λίβανο, παίζεται άλλο ένα μπραντεφέρ.
0: Έτσι. Μπαλίτσα βλέπεις?
1: Λίγο.
0: Βλέπεις μπαλίτσα?
1: Προς το τέλος του Μουντιάλ θα βλέπω μπαλίτσα. Εσύ όμως βλέπεις?
0: Εγώ βλέπω μπαλίτσα, να σου πω, και πραγματικά οι ανατροπές με ενθουσιάζουν. Είχαμε ας πούμε χτες το φοβερό και τρομερό Σαλάχ, τα ξημερώματα, να κάνει το θαύμα του, και η Αίγυπτος να κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία με 3-1. Μία ακόμη εντυπωσιακή ανατροπή. Είχαμε μία ισοπαλία της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι στο 2-2. Και μία επίσης απρόσμενη για τους Βέλγους ισοπαλία με το Ιράν στο 0-0. Λοιπόν, που βέβαια διατηρεί όλη αυτή η εξέλιξη διατηρεί αμύωτη την αγωνία, το suspense για την έκβαση, έτσι, της υπόθεσης που ακούει στο όνομα προκρίσης στον επόμενο γύρο. Νομίζω
1: το Ιράν
0: ότι
1: είναι καλή
0: αξίζει
1: η ομάδα τελικά.
0: Όχι κακή. Κοίταξε να δεις. Το Ιράν ακολουθεί σε ένα βαθμό τώρα εδώ. Αν κάνω λάθος, παιδιά, πέστε να με φάτε. Ακολουθεί λίγο τακτική Ρεχάγκελ. Δηλαδή όλοι στα, όχι, όλοι στα ταμπούρια και ντούσε μια αντεπίθεση να βάλουμε κανένα γκολάκι να... Εντάξει, κάπως έτσι, αλλά ναι, αποτελεσματικό είναι, ναι, νομίζω.
1: Τι να πω, ρωτάω για το Ιράν γιατί έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση για το πώς, πού μένουν,
0: τι κάνουν
1: σε,
0: και λοιπά.
1: Σε, ποιους, ναι, σε ποια γήπεδα παίζουν και τα λοιπά. Γι' αυτό ρωτάω. Και κανένας νέος στάρ που έχει αναδειχθεί από αυτό το Μουντιάλ, έχουμε νέα πρόσωπα ή ακόμη ασχολούμαστε μόνο με το Μέση?
0: Ο παλιός είναι αλλιώς πάντα. Παλιός είναι αλλιώς. Τα πρόσωπα είναι στραμμένα στους παλιούς. Εντάξει, έχουν βγει κάποια ταλεντάκια. Ταλεντάκια. Ναι. Έχει αναδειχθεί το ταλέντο κάποιων ποδοσφαιριστών που τους είχαμε σε δεύτερη μοίρα, αλλά είπαμε, τα φώτα και τα βλέμματα είναι στραμμένα στους κλασικούς. Άστο τώρα, μεγάλη ιστορία.
1: Και ακόμη νωρίς για να μιλήσουμε κιόλας, γιατί φαντάζομαι προς το τέλος του Μουντιάλ θα έχουμε διαμορφωμένη εικόνα και έχουμε πολύ ακόμη.
0: Πες μου κάτι πιο γήινο, πες μου για τις περιοδίες τις πολιτικές που έχουν ξεκινήσει και γίνεται χαμός. Λέει, οι Νεοδημοκράτες πάνε στην Πελοπόννησο, ε.
1: Και γιατί, γιατί τώρα άρχισε απορία για την Πελοπόννησο?
0: Όχι, έχουν μια, πώς το πούμε,
1: λόγω του Αντώνη Σαμαρά και το αν θα κάνει τελικά κόμμα, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω, κάψα ανησυχία, αυτό δεν ξέρω.
1: Πάνε και στην Πελοπόννησο, εγώ μαθαίνω, γιατί δεν έχει φύγει από το ραντάρ τους και η Βόρεια Ελλάδα και το τι γίνεται εκεί. Την επίδραση που μπορεί να έχει το κόμμα Καριστιανού, αλλά και η Ελληνική Λύση, η οποία είχε τουλάχιστον στις προηγούμενες εκλογές αρκετά μεγάλα ποσοστά σε σχέση με, το, με τη δύναμη του κόμματος, βέβαια.
0: Εγώ εκείνο το οποίο δεν ξέρω και σε παρακαλώ εσύ να μου το διευκρινίσεις που ασχολείσαι με την πολιτική, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω, είναι εάν υπάρχει κόσμος που τρέχει να παρακολουθήσει τους περιοδεύοντες πολιτικούς. Δηλαδή, θέλω να πω, η περιοδία, επειδή λέει κάνουμε ντου, κάνουμε περιοδία, δηλαδή στην περιοδία, ας πούμε.
1: Πόσα άτομα είναι αυτά που παρακολουθούν?
0: Ρε παιδί μου, η υπουργός Μαρία Γεωργίου, υφυπουργός, το κομματικό στέλεχος Μαρία Γεωργίου. Ποιους θα συναντήσει? Φαντάζομαι τους τοπικούς παράγοντες, κανένα δήμαρχο.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει.
0: Κανένα πρόεδρο επιμελητηρίου.
1: Κάποια ομιλία θα.
0: Θα βγάλει καμιά selfie με τον ιδιοκτήτη καμιας καφετέριας, καμιας ψησταριάς, κανένα ζουμπλατζίδικου. Λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή θέλω να πω. Επειδή λέμε, δίνουν έμφαση τα κόμματα όλα και το κυβερνών κόμμα και τα υπόλοιπα περιοδίες, λέει, κάνουμε περιοδίες. Ασχολείται κανένας? Δηλαδή, γιατί εγώ θέλω να σου πω το εξής. Έρχονται κάτι στελέχη στα Βρυλίσια από όλα τα κόμματα. Και οι περισσότεροι κοιτάζουμε πώς να αποφύγουμε την πλατεία, γιατί.
1: Και την κάνετε.
0: Ναι. Είναι εκεί οι φρουρές που κλείνουν τους δρόμους, ξέρεις, και λέει, κάτσε να πάμε στην διπλανή
1: να πούμε κανένα
0: κάποιο. Το λέω γιατί δεν ξέρω. Κάποτε ήταν πολύ της μοδός, νομίζω και παραμένει all time classic, να πηγαίνουν και στις λαϊκές αγορές.
1: Θυμάσαι, αλλά ακόμη περίμενε να το δούμε αυτό. Ναι, να προκυρωθούν οι εκλογές.
0: Όπου κάποιοι δεν ήταν και τόσο τυχεροί, γιατί τους πέραν οι μανάβηδες στο κατόπι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει και αυτή τη φορά.
0: Ναι, αλλά πάνε όμως οι λαϊκές. Έτσι, γιατί ναι, πάνε οι λαϊκές.
1: Τα φυλάδια τους είναι 5-6 άτομα.
0: Αυτά τώρα
1: τους
0: δεν είναι λίγο old school που λένε και.
1: Πάντως βλέπεις ότι ανακοινώνονται περιοδίες. Πάνε και κάνουν περιοδίες. Δεν ξέρω αν γίνονται. Συνήθως όταν είχαμε παλιότερα περιοδίες, είχαμε και αυτές τις συγκεντρώσεις. Κάποιος απίθυνε μια ομιλία, ήταν κόσμος συγκεντρωμένος. Τώρα ποιος θα πάει να συγκεντρωθεί στη συγκέντρωση?
0: Ναι, αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί όταν όμως προκηρυχθούν οι εκλογές να αυξηθεί το ενδιαφέρον και να έχουμε και συγκεντρώσεις. Τι να πω τώρα. Ναι. Για παράδειγμα, μου έλεγαν για τη συγκέντρωση που ήταν και η πρώτη κιόλας του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια. Είχε 250-300 άτομα. Ναι. Αυτό μου λένε.
0: Στην Νίκαια.
1: Στην Νίκαια.
0: Εντάξει.
1: Θα γίνεται γυρότερο
0: κάτι. Σημαίνει κάτι αυτό? Δεν ξέρω. Λέω τώρα. Πάντως εγώ νομίζω ότι πιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η. Πώς το πω τώρα. Η όσμωση, να το πω. Εγώ δεν πω φορολαγνία. Που λένε φορολαγνία και φορολαγνία. Εδώ το προσεγγίσουμε ψύχρεμα.
1: Ναι, το πράγμα τώρα κοινωνικά.
0: Η όσμωση που έχει με τη φορολογία, με τη φορολόγηση. Έχει, το έχει αυτό από τα χρόνια της κυβερνώσας πρώτη φορά αριστερά. Δηλαδή το έχει με το αυτό. Ναι.
1: Περίμενε τώρα. Αν δεν φορολογήσουμε.
0: Να πάρω από τους πελούσιους για να τα δώσω.
1: Να κάνω αναδιανομή πλούτου.
0: Στη φτωχολογιά.
1: Καλά το λέω.
0: Ναι, θα βρούνε, λέει, 600 εκατομμύρια από τα σκάφη. Ναι, μόνο που εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα και από τα. Και από τα.
1: Εντάξει, αυτά τα ποσά δεν ξέρω σπίτια. Αν είναι. Κάτσε, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του ποσά. Περίμενε, Βασίλη.
0: Γιατί εδώ κάνουμε 40 χρόνια αυτή τη δουλειά και νομίζω, δηλαδή, Ξέρω, κάποιοι πρέπει να πούνε στους ανθρώπους εκεί που φτιάχνουν προγράμματα ότι μερικά πράγματα είναι τόσο κλασικά όσο ας πούμε το γεγονός ότι ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και δει στη Δύση. Δηλαδή για παράδειγμα οι πλούσιοι,
1: όσο το τα σκάφη
0: δεν τα έχουν στο όνομα της, το δικό τους ή
1: τα έχουν σε σημαία ξένων κρατών.
0: Τα έχουν, είναι μια εταιρεία σε μια σημαία με έδρα δεν ξέρω
1: εγώ
0: πού.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια βασική λογική.
0: Τα δε σπίτια τα πολυτελή ανήκουν σε εταιρείες offshore, δεν ξέρω πού και λοιπά.
1: Εύκολα,
0: δεν υπάρχει.
1: Εύκολο, εύκολο να προλογηθούν.
0: Λέω το, αλλά
1: κοιτάξτε, είναι μια ευκολία.
0: Μήπως ας πούμε εύκολος είναι, ξέρω εγώ, Αδαμόπουλος, λέω εγώ, ή Γεωργίου.
1: Μήπως είναι μια ευκολία αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Να καλλιεργήσεις προσδοκίες ότι θα πάρω, θα κάνω ένα διανομή πλούτου. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Πόσο όλο εύκολο είναι. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, θα σου πω μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Μιράντα, έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Πάμε, καλημέρα. Λοιπόν,
1: γρήγορο,
0: πάμε να ακούσουμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους. Όχι, γρήγορο, γρήγορο είναι.
2: Earth News Radio 102,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλιο. Προβλήματα και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλιο προς τη Νέα Ιωνία, καθυστερείς και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για τη συμφωνία και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με τον Λίβανο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομιλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη έως 44 βαθμούς Κελσίου υδρα. Άργυρος, κλειστά σχολεία, συναγερμός για την υγεία. 3 νεκροί στη Γαλλία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, Radio 105,8 πρωινέ διαδρομέ. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο.
0: Εδώ στα μικρόφωνα και απέναντί μα ο Νίκο Σικλάκη ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και του Οθονού, μέχρι τη Ρόδο και τον Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολυσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή.
0: Η Ήρα Πανανίδου στι μουσικέ επιλογέ. Και στην παρέα μας όλοι εσείς βλέπουμε σχόλια, μηνύματα. Θα πούμε τώρα καλημέρες. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Λοιπόν, έχω λάβει και στην προσωπική μου, στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, αλλά και σελίδα της εκπομπής έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα για αυτή την κτηνοδία με το σκυλάκι.
1: Απίστευτο. Σοκάρεσαι. Βλέπεις το βίντεο, γιατί ναι, για άλλη μια φορά οι κάμερες ασφαλείας, το βίντεο, οι κάμερες ασφαλείας μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτούς που στη συγκεκριμένη μάλλον οδηγό, για να είμαι περισσότερο σαφής, που κοινικά βλέπει το σκυλάκι και περνάει από πάνω του με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, η ίδια υποστήριξε το εξής. Να πω τώρα, σοκάρομαι και μόνο που το σκέφτομαι. Υποστήριξε ότι το είδε, αλλά θεώρησε ότι έχει φύγει. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το βίντεο.
1: Όχι.
0: Δεν προκύπτει κάτι. Εδώ θα γίνουμε δικαστές εξαγγελείς. Λέμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Δεν θα κρύω. Μπορεί και να μην το ξέρω εγώ. Πάντως, από το βίντεο αυτό το οποίο έχουμε παρακολουθήσει, δεν προκύπτει ότι αντιλαμβάνεται ότι το σκυλί έχει φύγει.
1: Είσαι το ανάποδο. Κάθεται ακριβώς τρομαγμένο, κάθεται ακίνητο στη μέση του δρόμου και κοιτάει τους προβολείς του αυτοκινήτου. Δεν δείχνει να μετακινείται καθόλου. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις ένα ζωάκι απροστάτευτο στη μέση του δρόμου και να περνάς από πάνω του. Μου είναι αδιανόητο.
0: Εντάξει, είναι από τις περιπτώσεις που ούτε το μυαλό σου χωράει, ούτε η λογική σου αντέχει. Λέω τώρα εγώ, παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, η κυρία θα κληθεί να πληρώσει 30-50 χιλιάδες.
1: Νομίζω για κακούργημα κατηγορείται, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, για
1: κακούργημα. Η κατηγορία μάλλον είναι κακούργημα. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, γιατί έχει αλλάξει, ευτυχώς. Έχει γίνει πολύ αυστηρότερος ο ποινικός κώδικας σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε προσέλιδα εφημεριδών.
1: Ναι, πάμε να τα δούμε και μετά θα σου πω και για αυτόν τον άγριο ξυλοδαρμό. Το ακούσαμε από τη Μιράντα, να λέω στο τίτλο των ειδήσεων, ενός παιδιού 16 ετών.
0: Πες μου τώρα,
1: αξίζει. Από συνομιλικός του, σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα. Ναι. Ενόχλησε την παρέα, ενόχλησε τον συγκεκριμένο, τον Ταΐ, εν πάση περιπτώσει. Πώς να το πω. Ναι. Ο τρόπος που είχε ντυθεί το παιδί,
0: ναι,
1: του επιτέθηκε, τον απομάκρυνε από σημείο που είχε εντοπίσει ότι είχε κάμερες, mm-hmm, και τον έδιρε πάρα πολύ άγρια. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης. Μπορείς να το φανταστείς.
0: Μάλιστα. Ναι, μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι η εξαχρίωση έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Ναι.
0: Πάντως θα μου επιτρέψεις να πω κάτι για το σκυλάκι.
1: Ναι, να πεις.
0: Θα επανέλθω. Φρικώδες αυτό το οποίο συνέβη. Εγώ δεν άντεξα να το δω πάνω από μία φορά.
1: Γιατί σε κάποια κανάλια.
0: Δεν άντεξα. Αυτό ήθελα να πω.
1: Και σταμάτησε.
0: Παιδιά, έλεος πια. Έλεος, δηλαδή κάνω μια έκκληση. Όπα, έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ήρθε η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση. Έλεος, δηλαδή έλεος. Με ποια. Εγώ κάνω έκκληση στους αδέλφους μας. Έτσι, και τους αρχισυντάκτες και τους διευθυντάδες και όλους. Δηλαδή, και η φρίκη πρέπει να έχει ένα μέτρο πια.
1: Σε
0: ό,τι αφορά τα δελτία ειδήσεων.
1: Ειδικά η φρίκη δεν έχει μέτρο.
0: Δηλαδή, κάποια υποτίθεται βάλανε και κάναν και την αλλίωση της εικόνας. Υποτίθεται. Τι αλλίωση.
1: Αλλίωση.
0: Πεντακάθαρα φαινόταν. Και ξανά και ξανά και δώστου να πατάει το σκυλάκι και ξανά. Δηλαδή, αναγκάστηκε. Εγώ δεν μπορούσα, δεν το άλλαξα. Άλλαζα κανάλι, φυσικά. Λοιπόν, έλεος πια από ένα σημείο.
1: Και το βλέπεις και μετά.
0: Ναι. Τα ίδια και τα ίδια, οι φτώχειες δικαστούν.
1: Όσο πιο φρικτή είναι η εικόνα, τόσο περισσότερο πρέπει να το δεις.
0: Ναι. Λοιπόν, τόσο η κτηνοδία δεν έχει όρια και φαίνεται ότι πουλάει κιόλας. Δεν ξέρω.
1: Κάτι τώρα, ξέρω αυτό που βάζουμε.
0: Ναι, θα πει εύλογα κάποιος, μα λέτε για το σκυλάκι και δεν λέτε τίποτα για τη Σταυρούλα, τη 45χρονη.
1: Θα πούμε και γι' αυτό.
0: Έχουμε κρατήσει, μη σας νοιάζει, θα κάνουμε ειδικό ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη κτηνοδία, αυτό το έγκλημα που δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου και πάντων, έχουμε αρχίσει τώρα πάλι και τσακωνόμαστε για το αν πρέπει να λέμε ή να μην λέμε γυναικοκτονία, ας πούμε. Ναι. Και τα, δηλαδή.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Ναι.
1: Αντί να τσακωθούμε για την ουσία, τσακωνόμαστε για το αν είναι γυναικοκτονία ή όχι. Είναι γυναικοκτονία, ναι. Είναι γυναικοκτονία.
0: Η γυναίκα, λέει, βρέθηκε με ταινία στο στόμα και δεμένη μετά η ραπ. Θα μένει από αυτόν τον.
1: Και υπάρχει υποψία.
0: Ναι,
1: θα ψεζοδονή.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πεις.
0: Ναι.
1: Ο οποίος φρόντισε όχι μόνο να παραπλανήσει τις αρχές, να φροντίσει να ενοχοποιήσει τον αδελφό της άτυχης γυναίκας, κατέστρεψε το υλικό από τις κάμερες. Τι να πεις.
0: Η κυρία Δημοκλίδου είπε σήμερα, θα έχουμε και εμείς ρεπορτάζ, το λέμε και ρεπορτάζ, γι' αυτό δεν κάναμε ειδική αναφορά στην αρχή, ακριβώς επειδή έχουμε προετοιμάσει ένα καλό ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Είπε σήμερα η κυρία Δημοκλίδου, να πούμε μισή κουβέντα, ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί για την εξαφάνιση, θεωρούσαν σχεδόν βέβαιο ότι είναι υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί με τίποτε αυτή η εξαφάνιση. Με τίποτα.
1: Και φαίνεται ότι η ομάδα αυτή που λειτουργήσε και εξιχνίασε τελικά την υπόθεση, λειτουργήσε με άριστο τρόπο.
0: Άριστο, εξαιρετικό,
1: ναι,
0: τρόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να το κάνεις, η γυναίκα δεν γυρίζει πίσω.
1: Όχι, δεν γυρίζει.
0: Η γυναίκα δεν γυρίζει πίσω.
1: Ναι.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα, ξεκινάμε με τα νέα. Έχουν κύριο τίτλο «Πέναλτι σε συντάξεις». Ποιες περιπτώσεις αφορά. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Διαβάζουμε ακόμη κτηματολόγιο ποιος πληρώνει τα λάθη. Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός και από τον Τζέγκις Χαν. Χρήση μεγαλείου στη σκιά της Χρήσης του Ορμού. Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street.
1: Το ανακοίνωσε αυτός ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι παρατείται ο Στάρμερ.
0: Ναι. Ξέρει αυτός, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Κάτι ξέρει που τραγουδάει και η φίλη σου Ηρία. Κάτι ξέρει.
1: Ναι.
0: Από την πρώτη τη στιγμή. Λοιπόν.
1: Ποια Ηρία, παιδί μου, ποια είναι η φίλη μου Ηρία.
0: Η Ελληνίδα δεν παρακολουθεί. Μα είναι δυνατόν να παρακολουθεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για τις γυναικοκτονίες σημειώνει η εφημερίδα 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας.
1: Μάλιστα.
0: Και εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ, Επίδαυρος, Πνίκα και Ηρώδιο, τρεις φωτογραφίες στο Ηρώδιο, στην αυλία με την ορχήστρα της ΕΡ. Παγκόσμια μέρα μουσικής, θες, μια εντυπωσιακή στην αυλία.
1: Και στην Πνίκα είχαμε εκδηλώσεις και για την Επίδαυρο μόνο ύμνους διαβάζεις. Να συνεχίσω εγώ με την εφημερίδα απογευματινή. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο ως Νοέμβριο, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, ο συνάδελφος και ευρωβουλευτής. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Το άλλο, δεύτερο θέμα από την απογευματινή, τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Και η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια.
0: Απογευματινή. Είπαμε, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις και 7 χρόνια μετά. Μάλιστα. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Ακόμη διαβάζουμε «Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα» και «Δυτική όχθη απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο Ισραήλ».
1: Μάλιστα, να πέρασω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. 5 νέα μέτρα για αυξή συντάξεων. Τα έχει τα νέα μέτρα η εφημερίδα. Μόνιμο επίδομα 300 αντί 300 στους συνταξιούχους. Συμπληρωματική αύξηση 2 με 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού. Μείωση 50% στις κρατήσεις. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι αυτή. Επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρία στο 70%. Αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Έρευνα του ελεύθερου τύπου. Φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ. Και το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Α, είναι η συζήτηση για τον Brexit που έχει ανοίξει στη... ναι. Το μετάνιωσαν. Στη Βρετανία το μετάνιωσαν.
0: Λοιπόν, για να έρθω στην Δημοκρατία. Έχει κυριοτήτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 5.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι πέσαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχτεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Δημοκρατία τα επιτεύγματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην έκθεση Eurosatory 2026 και διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες εφημερίας.
1: Μάλιστα, να πέρασω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας ολόκληρη την Πελοπόννησο, είναι ο τίτλος. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιοδεύσαν σε όλους τους δομούς. Πρώτο θέμα είναι αυτό. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες. Έχει μείνει στη χθεσινή εικόνα που είχαμε χθες αργά το βράδυ μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί η εικόνα άλλαξε. Και προτάσεις της Ελλάς. Του Αλέξη Τσίπρα, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Προτάσεις της Ελλάς, λοιπόν, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Άνω κάτω τελεία, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό». Υποπαρέτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση τάξη των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει προβολές αυτό, λες.
1: Για κάποιους έχει,
0: για κάποιους δεν έχει.
1: Για κάποιους έχει.
0: Ναι, κάποιοι, ας πούμε, δεν θα το ήθελαν αυτό κάποιοι εδώ που το.
1: Γι' αυτό λέω, για κάποιους έχει, για κάποιους δεν έχει. Είναι σαν το ποτήρι που όλοι το βλέπουν μισοάδιο.
0: Άλλο μισογεμάτο.
1: Άλλο μισογεμάτο. Μανιφέστο.
0: Ναι.
1: Too little, too late. Άδεια στην κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Τρία πρόσωπα στο πρωτοσέλιδο συνοδεύουν τον τίτλο. Του κ. Φάμελου, τη κ. Κωνσταντοπούλου και του Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αλλά ο τίτλος δεν είναι άδεια στην κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Είναι το too little, too late. Too little, too late. Too late. Τόσο μικρό, τόσο αργά. Τόσο μικρό, τόσο αργά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τόσο μικρό, τόσο αργά, τόσο μικρό, τόσο αργά.
0: Και λέει, μιλάει για τραγική επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 8 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Έκτιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μηνύματα. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία. Καλή εβδομάδα. Μας λέει άγριος ξυλοδαρμός 16χρονος σε πανηγύρι στα Τρίκαλα. Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι? Ο δράστης του επιτέθηκε επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα του. Το θύμα υπέστη διάση και κρανιοκεφαλικές κακώς, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισα. Τη Λάρισα, συγγνώμη, αυτό που μας έλεγες, Μαρία, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Το περιστατικό μπούλινγκ και βίαιης επίθεσης στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. 16χρονος δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του. Ο δράστης τον προσέγγισε στη διάρκεια πανηγυρίου, τον προπυλάκησε, συνέχεια το επιτέθηκε, επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει, του είπε: «Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι?» Αυτά όλα τα είπε και η μητέρα.
1: Ναι,
0: τα περιέγραψε.
1: Είναι η εικόνα που έχουμε και από τη μητέρα.
0: Αχ, βρε Νίκο, καλημέρα, καλή δύναμη. Ευγενία Κόκα, καλημέρα. Η βενζίνα στο Μαρούσι 1,89.
1: Εγώ την είδα και λίγο χαμηλότερα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, καλή δύναμη. Σπυριδούλα Αναπιώτη. Υπέροχη φωτογραφία η Σπυριδούλα από Σαντορίνη. Ένα υπέροχο γιόγερμα, Ανατολή Ηλίου.
1: Αυτές ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνει από τη Σαντορίνη.
0: Ποθετή Βάλβη. Επίσης όμορφες ευχές. 22 Ιουνίου Αγίου Ζήνωνος και Ευσεβίου, ναι, γιορτάζει ο Ευσέβιος. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος μας στέλνει και ένα ποίημα για τη μέρα του πατέρα.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Όχι, είναι μεγάλο, δεν μπορώ να το διαβάσουμε. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ όμως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κόπο να μας στείλεις.
0: Αλέξανδρος Μουχλής, δεν είναι το στίγμα της ημέρας. Κάτσε, διαβάζω, είναι πολλά. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Τελικά, μετά από πολλά εμπόδια, έχουμε συμφωνία για συνέχεια των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν. Ανοιχτά στενά του ορμού, ζέπεσε το πετρέλαιο στι διεθνεί αγορέ. Πόσο είναι σήμερα, πάμε να βρούμε.
1: Ναι, αποκτήσαμε.
0: Ναι, Χεσμπολάχ και Ισραήλ συμφώνησαν σε πάυση εχθροπραξιών με συνδρομή Πακιστάν-Κατάρ-Λιβάνου. Τελευταία ημέρα για καθαρισμό οικοπαίδων, μάλιστα, για το καύσιμε ύλε. 83 αγροτοδασικέ πυρκαγιέ με αρκετέ συλλήψει. Και πάλι όχι εξωτερικές εργασίες με ηλεκτρικά μηχανήματα. Αχ, βρε Αλέξανδρε, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Στο κόκκινο η Γαλλία και η Δυτική Ευρώπη με 40. Ομολόγησε ο Σκοπιανός για τη δολοφονία της Σταυρούλα στην Κρήτη, διαμαρτυρία της Ελλάδας στο Ισραήλ για απαγόρευση εισόδου και απέλαση Ελληνών συνδικαλιστών που ήθελαν να επισκεφθούν τη Ραμάλα. Ο Μπράντοβιτς και πάλι στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 14 χρόνια. Τα πες όλα, να είσαι καλά. Μην τυχόν και ξεχάσανε εμείς τίποτα.
1: Γύρισε. Ο Μπράντοβιτς.
0: Γύρισε, ναι. Γύρισε με φόρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη τον Βαλαγκούτη. Γεια σου, Αντώνη. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
1: Μια και μου πες για τις τιμές του πετρελαίου. Έχουμε μικρή άνοδο, όπως φαίνεται περίεργο. Στα 81-66 δολάρια το βαρέλι.
0: Τσιμπάει.
1: Θυμάσαι την Παρασκευή ήταν στα 77,7-77,8. Ενώ το αμερικάνικο είναι στα 77,66. Τσιμπάει λίγο. Πολύ πιθανόν σε χθεσινή.
0: Διορθώνει. Πώς το λέτε, διορθώνει. Έτσι δεν το λένε οι μανατζαροί που λέμε.
1: Πώς το λένε, στα χρηματιστήρια έτσι είναι και με το πετρέλαιο. Κάνει διόρθωση.
0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα των φίλων μας στο Viber. Δεν με τις παρήσεις. Πήγε διημεράκι στο Πόρτο Χέλι. Στην Ίδρα και στις Πέτσες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιάννης από τη Ριζούπολη. Να είσαι καλά, Γιάννακο.
1: Ο Δημήτρης ο Παρίς μας λέει τις καλημέρες και καλή εβδομάδα. Ο Νίκος ο Κουτσιώνης. Καλημέρας και καλή. Ο αείμνηστος γέροντας μου έλεγε ο πατέρ Θεόδωρος μακριά από το Θεό. Αλλά τρελά.
0: Ποιος είναι ο γέροντας?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο γέροντας, δεν τον ξέρω. Πάτερ Θεόδωρος λέει.
0: Ο Πάτερ Θεόδωρος. Μακριά από το Θεό λέει είναι όλα τρελά.
1: Μάλιστα.
0: Λέει ο Νίκος, του έλεγε ο γέροντας, ο Πάτερ Θεόδωρος.
1: Μάλιστα. Στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη.
0: Γεια σου, Κωνσταντέν. Το θεμέλιο λέει της κομμουνιστικής ιδεολογίας είναι η αναδιανομή του πλούτου. Φορολογούμε τους πλούσιους, κατοδοκούν κλπ. Ναι, είναι, πώς το λέμε, βασική ιδεολογική άποψη, κοσμοθεωρία ολόκληρη. Η φορολόγηση των πλουσίων. Το θέμα είναι να φορολογήσεις πλούσιους και όχι αυτούς που νομίζεις ότι είναι πλούσιοι. Εκεί είναι το θέμα. Διότι εδώ πέρα δεν ξεχάσω εγώ ποτέ ότι τα πρώτα χρόνια και μάλιστα πριν καν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση, όταν είχε ξανανοίξει αυτή η συζήτηση για τη φορολογία και ρωτούσαν τα στελέχη του, ποια είναι η μεσαία τάξη, ρε παιδί μου, προσδιορίσε μας τη μεσαία τάξη.
1: Έφτανε μέχρι 10.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, η μεσαία τάξη.
0: Ναι, και ξεκινούσε από κάτι ποσά τύπου 1.500 μεικτά. Δηλαδή αυτό δεν είναι μεσαία τάξη. Έτσι, δηλαδή το λέμε αυτό.
1: Το θέμα είναι που βάζει τον πύχη.
0: Ναι.
1: Και για τους πλούσιους και για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλά εισόδημα.
0: Με διορθώνουν εδώ πέρα, ναι, είναι, ναι. Και έχει δίκιο ο καλός μας φίλος, ο Γιάννης με διορθώνει, λέει πατήρ, όχι πάτερ Θεόδωρος. Μπερδεύτηκε γιατί ο Νίκος λέει ο πάτερ Θεόδωρος. Πατήρ Θεόδωρος, ναι, πατήρ. Όντως είναι πολύ σωστό. Πατήρ Θεόδωρος.
1: Γιατί το πάτερ είναι κλητική γι' αυτό. Ο πάτερ.
0: Με πέρδεψε ο Θεόδωρος.
1: Ο πατήρ του πατρός.
0: Ο Νίκος με πήρε στο λαιμό.
1: Το πατρί, τον πατέρα.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Το λέω γιατί για κάποιους είναι άκλητο. Ο πάτερ του πάτερ. Τον πάτερ.
0: Βασίλης Καραγιάννης. Πολύ στενόχωρη είδηση του ξυλοαρμού. Δεν είναι στενόχωρη. Είναι φρικώδης. Αποτυπώνει στον υπερθετικό βαθμό την κοινωνική εξαχρίωση και που έχει φτάσει στις μέρες μας.
1: Όπως όλες αυτές οι ειδήσεις που είναι πάρα πολύ συχνές, της εφηβικής επιθετικότητας ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Είναι συνεχείς ειδήσεις. Ναι. Παιδιών τα οποία τσακώνονται, πλακώνονται.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Αλμύρ. Όπου λέει τα κομματόσκυλα και οι ευεργετηθέντες πηγαίνουν στις συναντήσεις, άλλα για τις περιοδίες. Οι υπόλοιποι δουλεύουμε. Οφείλω να σου πω, Αλμύρ, ότι είμαι πολύ κοντά στην σκέψη τη δική σου ό,τι αφορά τις περιοδίες. Δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο παλιακό τρόπο.
1: Εγώ δεν ξέρω και τι αποτελεσματικότητα έχουν.
0: Βέβαια, όλοι οι πολιτικοί με τους οποίους έχει τύχει να μιλήσω τα τελευταία χρόνια, σε όποιο κομματικό χώρο και αν ανήκουν, σε όποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκουν, δηλαδή οι νεοδημοκράτες, οι πασόκτζιδες, καλά, εκεί μιλάμε και για στελέχη που, για ανθρώπους που έχουν άλλου είδους επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, είναι αλλιώς, αλλά και οι αριστεροί, δηλαδή οι ΣΥΡΙΖΑ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι Ελλάς και λοιπά, σου λένε ότι σαν τη χειραψία στην περιοδία
1: δεν
0: υπάρχει τίποτα. Δεν
1: έλα να κάνουμε ένα μπιφ τώρα και θα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Με αυτό που λέει και ο Αλμύρ. Απ' την άλλη, αν σε λέει των κομμάτων, πηγαίνουν στις τοπικές κοινωνίες, συζητούν τα προβλήματά τους, μιλάνε με συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.
0: Δεν ξέρω, εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Δεν είναι καλό.
0: Εγώ έχω μπερδευτεί, διότι απ' τη μια αποθεώνουμε την επικοινωνία, την πολιτική και το μάρκετινγκ, το πολιτικό μέσω των social media και λέμε να ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές με τα social media.
1: Απ' την άλλη, όταν κατεβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες και μιλάνε, λέμε ποιο.
0: Όχι, ότι είναι αποτελεσματικό.
1: Δηλαδή,
0: δεν μπορεί και τα δύο να είναι αποτελεσματικά. Ή μπορεί, τι να σου πούμε.
1: Μπορεί και να είναι.
0: Δεν ξέρω. Εμείς είμαστε ταπεινοί δημοσιογράφοι που παρακολουθούμε τα γεγονότα και τα καταγράφουμε και τα μεταφέρουμε. Γιώργος Τίμιου, υπέροχη φωτογραφία από την Καβάλα, καλημέρα, καλή δύναμη. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας επικοινωνεί με όλες τις εκπομπές και τον ευχαριστούμε θερμά. Θόδωρος Γιαννακόπουλος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα ήθελα, λέει, ένα σχόλιο σας σχετικά με την ανατίναξη των εκκαφέων της ΔΕΗ στην Μαυροπηγή. Θα το κάνεις εσύ το σχόλιο, Γεωργίο.
1: Σου αφήνω... Δεν το ξέρω το θέμα.
0: Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Σταμάτη τον Παπα-Νικολάου από το Πόρτο Χέλι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Τον Στέφανο, τον Κώστα και τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Υπέρ φωτογραφία με τους ήλιους, έτσι.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Δεν μου λες, είπαμε ότι εδώ έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Έχουμε καύσωνο όμως στη μισή Ευρώπη.
0: Θα φτάσει 42 βαθμούς. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής στη Γαλλία. Άκουγα την Θωμαίδα, άκουγα τη Χάρη. Αρούλα που λέμε, Θωμαίδα, ναι. Την άκουγα χτες που έλεγε σε μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα απόκρισή της εδώ στο ραδιόφωνο, στο Epnews Radio, ότι επέτρεψαν οι γαλλικές αρχές τις βουτιές στους παραπόταμους του Σικουάνα. Πρέπει να σου πω ότι στήθηκα, αυτό ήθελα να σου πω, στήθηκα για τη δροσιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Στήθηκα να το δω, ήθελα να το δω και τηλεοπτικά αυτό και το είδα στο Epnews, όπου ήταν κάτι βρωμόνερα που βουτάγανε. Κόσμος εντωμεταξύ στις όχθες, στον παραποτάμο.
1: Δροσίζεσαι και βρωμίζεσαι.
0: Διαδήλωση κανονικά και κι όμως βουτάγανε μέσα στα βρωμόνερα.
1: Φαντάσου τι ζεστή έχει.
0: Θωμαής, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Θωμά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, τι πράγμα ήταν αυτό το πράγμα. Μα ναι, ναι, ναι. Μα τι. Ναι.
1: Είμαστε βρωμόπεδα.
3: Κρυβόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι και εκεί που πατάνε όταν βγαίνουν από το νερό, αν δεν θέλει λίγο ότι λάμπει.
0: Ναι.
3: Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η ζέστη που ζούμε, δεν την έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Σήμερα αναμένεται να φτάσουμε σε ιστορικά, ποτέ δεν έχει φτάσει το θερμόμετρο τέτοιες ημερομηνίες, στους 40-42 βαθμούς αναμένεται στον Πόντο. Χθες έκανε 41 στον Πόντο και μάλιστα σε ορισμένα σημεία θα φτάσει στους 44 βαθμούς. Δηλαδή έχουμε ίδιες θερμοκρασίες με τη Σαουδική Αραβία ή με την Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι έρημος. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτή η ζέστη θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Στην αρχή χθες είπανε τελικά ότι θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, αλλά τώρα σήμερα το πρωί Υπουργός Υγείας βγήκε και είπε ότι πιθανότατα θα διαρκέσει και άλλο, δεν ξέρουμε πόσο.
1: Μάλιστα.
3: Που σημαίνει ότι ζούμε ένα φαινόμενο ιστορικό στην ιστορία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει, έχουμε αλλάξει κλίμακα και δεύτερο καύσωνα που ζούμε και αυτό για τη Γαλλία. Θέλω να πω για να καταλάβει
0: πάντως,
3: ο κόσμος στην Ελλάδα,
0: ναι, θέλω
3: δεν
0: να πω,
3: έχουμε κλιματιστικά εμείς εδώ.
0: Δεν έχει, ναι, αυτό είναι. Ναι, και γενικά δεν υπάρχουν κλιματιστικά στην Ευρώπη, όχι μόνο στη Γαλλία. Πρέπει να πει κανείς στις βόρειες χώρες.
1: Δεν τόσο ψηλές θερμοκρασίες.
0: Εκείνο όμως το οποίο μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το σχολιάσουμε με την Θωμαίδα είναι το εξής. Έβλεπα τις συνεντεύξεις, αυτά τα γκάλουπ με τους Παριζιάνους, οι οποίοι μιλούσαν για αυτό το φαινόμενο. Πόσο διαφορετικά είναι οι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι στην Ευρώπη σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου οι Παριζιάνοι μιλούσαν όλοι και σε νεότερες ηλικίες για την κλιματική αλλαγή, πώς την βιώνουν, ότι είμαστε θύματα της κλιματικής κρίσης, ότι κάτι πρέπει να γίνει κλπ. Αυτά όλα είναι άγνωστες έννοιες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η Ευρώπη έτσι και έτσι αντιμετωπίζει διαφορετικά το θέμα.
3: Ναι. Ναι, σίγουρα εμείς στην Ευρώπη έχουμε και μάλιστα κάνουν τεράστιες προσπάθειες και με προϋπολογισμούς και με προγραμματισμό, γιατί είναι ολοφάνερο, δεν χρειάζεται πολύ να καταλάβει κανείς, να το ζούμε, ότι τα πράγματα όχι μόνο έχουν αλλάξει, είμαστε πλέον μέσα στην αλλαγή και ότι αυτά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν περισσότερο και ακόμη περισσότερο σε όλο τον πλανήτη. Από όλο τον πλανήτη η Ευρώπη είναι η πρώτη ήπειρος που θα ζήσει την κλιματική αλλαγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παραδείγματος χάρη για το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης θα είναι σκληροί χειμώνες με πολύ σκληρά καλοκαίρια. που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάζουμε ήδη, και ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πρέπει να αλλάξει όλος ο προγραμματισμός όσον αφορά την αρχιτεκτονική των σπιτιών, των δημόσιων κτηρίων όλων. Θέλω να πω ότι οι επιχειρήσεις που είναι σε μοντέρνα κτίρια έχουν κλιματισμό, εντάξει, δεν είμαστε και τόσο πίσω. Οι κλιματισμένα κτίρια έχουν κλιματισμό, εντάξει, δεν είμαστε και τόσο πίσω. Ο κλιματισμός υπάρχει, γιατί ποτέ δεν ανοίγουν παράθυρα πλέον.
0: Στα, στα,

0: Ο απόλυτος χαμός. Σπάνια έχω δει οι γιορτές της μουσικής με τόσο πολύ κόσμο έξω, παντού. Άμα δείτε στα μέσα μαζικής δικτύωσης από βίντεο που αναρτούν οι διάφοροι, θα λέτε είναι η πραγματικότητα ή είναι τεχνητή νοημοσύνη αυτό το πράγμα που βλέπω. Αλλά είναι πραγματικότητα. Έκανα μία βόλτα το βράδυ. Εδώ νύχτωσε χθες πάρα πολύ αργά. Ήταν 10.30 ώρα όταν άρχισε να ζητώνει. 11 η ώρα το βράδυ ακόμα είχαμε εκείνο το λυκό φως να το καταλάβουμε.
1: Για τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και επειδή είμαστε και αρκετά βόρεια, νύχτωσε πάρα πολύ αργά. Είχαν τρομερή ζέστη, 25 βαθμούς μέσα στη μαύρη νύχτα.
2: Και 27, λέει.
0: 27. Μέσα στο σπίτι μου σήμερα το πρωί το θερμόμετρο κατέγραφε 26 βαθμούς.
1: Και μετά μου λέτε γιατί βουτάνε στους δρόμους παραπάνω από το μουσικό.
0: Οι πισίνες δεν αρκούν πλέον στο Παρίσι. Πρέπει και αναγκαστικά είναι το ποτάμι. Προσοχή όμως, το Σικουάνα δεν τον επιτρέπουν γιατί το Σικουάνα έχει δίνες.
2: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνο. Ναι.
0: Γι' αυτό είναι οι παραπόταμοι, οι οποίοι φυσικά καθαρά νερά δεν είναι. Και λυπάμαι και λίγο για τα παιδάκια, γιατί τα παιδάκια δεν ξέρω αν θα αντέξουν δερματολογικά να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν τα βγάλουν στο άμεσο μέλλον. Αλλά επειδή και τα σχολεία θα κλείσουν σε αυτές τις κόκκινες περιοχές, όπως είναι και η περιοχή του Παρισιού, εκεί που θα φτάσουν 40 και οι θερμοκρασίες, οι 854 σχολεία κλείνουν επίσημα, 1800 προσαρμόζουν τα ωράριά τους. Έχουμε εξεταστική περίοδο, δεν ξέρω πόσο θα συγκεντρωθούν τα παιδιά. Είμαι της γενιάς που έδωσε εξετάσεις πανελλαδικές όταν έκανε έναν αφόρητο καύσωνα που δεν είχαμε ακόμα κλιματιστικά στην Ελλάδα. Και του συμπονώ
1: που
0: σκέφτομαι πως λιώσαμε μέσα στις τάξεις όταν δίναμε πανελλαδικές.
2: Πάντως, άμα είσαι.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
6: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κεφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικρό

0: Το σκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες μέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρεστα βόρειος 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώς αστάθειες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρμα. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
1: Πιο
0: το βλέπεις την είδηση.
1: Πιο πολλά.
0: Ότι μπαίνει στο μικροσκόπιο, λέει, της ΑΑΔΕ, κάθε μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές.
1: Ανεξάρτητα από το ποσό.
0: Όχι, το χαρτζηλίκι είπαμε δεν.
1: Δηλαδή αν είναι 200-300 ευρώ το μήνα και αυτό μπαίνει στο μικροσκόπιο.
0: Η ΑΔΕ πάντως λέει θα ελέγξει τις μεταφορές χρημάτων από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς προς ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αν προκειμένου να διαπιστώσει αν αυτές οι μεταφορές αποτελούν συγκαλυμμένες δωρεές. Γιατί οι δωρεές, όπως ξέρεις, φορολογούνται.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι, θα αναλύουν, λέει, ποιος κατέστησε τα χρήματα, ποιος τα αξιοποίησε, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν συνεπάγεται και αυτόματα το δικαίωμα διαχείρισης επί του συνόλου των κεφαλαίων. Τι να σου πω τώρα.
1: Κάτσε τώρα, έχω αυτό μια απορία εγώ. Εάν το παιδί μου είναι φοιτητής, φοιτήτρια, και του βάζω μια φορά το μήνα το ενοικιό του ή το χατσιλίκι του, τα χρήματά του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το δηλώσω χαρτζηλίκι, δεν είναι χαρτζηλίκι.
0: Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σου. Οι πληροφορίες που έχουμε νομίζω είναι λίγο συγκεχημένες ακόμη, παρότι είναι κυρίαρχες αυτή την ώρα στο διαδίκτυο. Με έμφαση στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, το ξαναλέω, χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει σοφροσύνη και λογική, έτσι. Διότι λέει μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό, σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά. Δηλαδή τι δωρεά, να βάλεις το χιλιάρικο ή το στο γιο σου ή στην κόρη σου που είναι φοιτητές για να πληρώσει τον νίκη και να βγάλει το μήνα, ας πούμε.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και μου έχει τύχει και για αγορά. Για αγορά. Να πας το αυτοκίνητό σου στο συνεργείο και να μην θες να πληρώσουμε κάρτα.
0: Ναι,
1: να...
0: κοίταξε τώρα, λέει, εδώ υπήρχε μια περίπτωση η οποία εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών που αφορούσε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, μια μεταφορά δηλαδή 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά, σε νέο κοινό λογαριασμό που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγο. Αυτό είναι δωρεά, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, είναι δωρεά. 240, άλλο αυτό τα, είναι. Τα
0: αυτό
1: 500
0: είναι για διαμέρισμα.
1: Ναι, δεν το συζητώ, και άλλο 240.000.
0: Ναι.
1: Όχι, λέω, μου είχε πρόσφατα. Ήθελα να πληρώσω το συνεργείο του αυτοκινήτου μου 1.450 ευρώ, ήταν, λέω, και ακριβώς το ποσό. Δεν ήθελα να το πληρώσω με κάρτα. Έκανα μεταφορά, με αιτιολόγηση κανονικά. Και η τράπεζα δεν με αφήνει να το κάνω. Επικοινώνησα με την τράπεζα. Λέει, ξέρετε που την κάνω. Προφανώς ξέρω που κάνω τη μεταφορά. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόσο δύσκολη πια η διαχείριση του ή η μεταφορά χρημάτων.
0: Διαβάζω επίσης το ίδιο ρεπορτάζ ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις γονικές παροχές που γίνονται με μετρητά. Διότι ενώ αρκετοί θεωρούν ότι είναι μια απλή διευκόλυνση μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, ο νόμος προβλέπει ότι όταν η μεταφορά δεν γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος, τότε το αφορολόγητο χάνεται και επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ.
1: Ναι,
0: μικρές μεταφορές χρημάτων για καθημερινές ανάγκες δεν δημιουργούν συνήθως φορολογικό ζήτημα. Για παράδειγμα, αποστολή μικρών ποσών μέσω Άιρις από γονείς προς παιδιά για χαρτζηλίκι ή για κάλυψη καθημερινών εξόδων δεν θεωρείται κατά κανόνα δωρεά, δεν απαιτεί την υποβολή δήλωσης.
1: Εδώ έχουν ενδιαφέρον τα ποσά πάντως. Όταν γίνονται συγκεκριμένα, μόνο τότε καταλαβαίνουμε. Έτσι δεν είναι. Πολύ πιθανό να σου πει αν κάθε μέρα μεταφέρεις 2.000 ευρώ.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Ποσά είναι ένα θέμα.
0: Αλλά όταν μεταφέρεις κάθε τρεις μέρες ένα εικοσάικο.
1: Φαντάζομαι
0: αυτό
1: να μην είναι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι. Χρειάζονται διευκρινήσεις.
0: Εννοείται.
1: Να τις αναζητήσεις. Θα τις αναζητήσουμε.
0: Θα τις αναζητήσουμε.
1: Και θα έχουμε απαντήσεις.
0: Παίρνει ήδη τηλέφωνο, ίσως και τώρα.
1: Βέβαια.
0: Παίρνει ήδη τηλέφωνο η κυρία Αρφάνη, το Υπουργείο Οικονομικών, για να ξέρουμε
1: για να
0: τι ακριβώς γίνεται.
1: Να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί καταλαβαίνεις ότι μέσα στην ημέρα θα φυντώσει αυτή η είδηση. Θα είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει και δικαίως, βέβαια.
0: Στο Ed News είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, έτσι.
1: Είναι λογικό και σε λίγο θα το δούμε σε όλα τα site.
0: Διαβάζω σε ποιες. Συγγνώμη, χίλια
1: φορές. Ναι, πες.
0: Σε ποιες περιπτώσεις φορολογείται η μεταφορά χρημάτων, πότε ο φόρος φτάνει ακόμα και το 40%. Λοιπόν, ακόμη και σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών, θα έχουμε το φίλο μας τον Κώστα τον Τζάβαλο να τον ρωτήσουμε.
1: Ωραία, ωραία. Θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ. Να σου πω εντάχει την κατάσταση στους δρόμους, γιατί παρότι λείπουν, έχουν κλείσει τα σχολεία, έχουν κλείσει παιδικοί σταθμοί. Έχουμε την αίσθηση ότι έχουν φύγει, έχουν αρχίσει ήδη να φεύγουν. Έχουμε πολλή κίνηση στην Αττική Οδό. Ξεκινάει από την έξοδο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο για Φιλής και φτάνει μέχρι και το Μαρούσι. Πολύ προσοχή, αργή ροή κυκλοφορίας. Στον Κηφισό, στην κάθοδο από τη Φιλαδέλφια μέχρι και, και το Εγάλεο. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Και στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών. Και έχουμε και μετά την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Κηφισιά, πάντα στον Κηφισό. Mm-hmm. Μέχρι και την Κηφισιά περίπου κίνηση. Κάτι έχει συμβεί. Συνήθως δεν έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Η Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά, ναι, μέχρι Χαλάνδρη. Και η Μεσογείων στη διασταύρωση με Κατεχάκη.
0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε από νωρίς το πρωί ότι σήμερα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Η αλήθεια είναι, το διαπιστώνουμε και εμείς με τα ίδια μας τα μάτια, αλλά μας το επιβεβαιώνουν και τοπικοί άρχοντες. Άκουγα μάλιστα μία συνέντευξη του Δημάρχου Χαλανδρίου, του κυρίου Σίμου Ρούσου, την Κυριακή στα παιδιά, εδώ στον Μάκη τον Πολάτο, ναι, και την Τόνα τη Δρούτσα, που έλεγε ότι η κατάσταση φέτος είναι καλύτερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Το μάθαμε, το συνηθίσαμε και το κάνουμε. Είναι, ναι, και βαριά τα πρόστιμα.
0: Είναι βαριά τα πρόστιμα. Βεβαίως δεν είναι ιδανική, για να τα λέμε. Ιδανική δεν είναι σε καμία περίπτωση. Πάμε να συναντήσουμε τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, αν θα δοθεί καμιά παράταση, τι γίνεται με τα οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί, τι εκτιμήσεις υπάρχουν σε σχέση με την αντιπυρική περίοδο για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς επισήμως, γιατί εσείς έχετε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
2: Μέχρι εχθές το βράδυ είχαν ανεβεί στην πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπεδα.
0: Σε σχέση με πέρυσι αυτό?
2: Πέρυσι ήταν 730.000 οι αιτήσεις. Ήταν 730.000 οι αιτήσεις που είχαν ανέβει. Περιμένουμε και τη σημερινή μέρα για να δούμε πότε θα κλείσει.
1: Άρα είναι το τελικό αριθμό.
0: Άρα είναι μικρότερος ο αριθμός.
1: Είναι μικρότερος και είχαμε και μια εβδομάδα παράταση. Σήμερα λίγη, έτσι δεν είναι?
2: Είχαμε και μια εβδομάδα παράταση. Είχαμε και μια εβδομάδα παράταση, η οποία δόθηκε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, βλέποντας τα κλιματολογικά δεδομένα τα οποία επικρατούσαν στη χώρα. Να σας πω ότι σε σχέση με πρόπερσι ήταν κατά 120.000 μειωμένος ο αριθμός. Πρόπερσι είχαμε 850.000 αιτήσεις καθαρισμών οικοπαίδων. Αυτό το οποίο οφείλουμε και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι είναι ότι αυτό το μέτρο προληπτικής δράσης δρά καταλυτικά.
0: Άρα είναι απογοητευτικό. Εκεί που νομίζαμε ότι ήταν ενθαρρυντικό, μάλλον απογοητευτικά πρέπει να
2: Εγώ δεν θα σου πω ούτε ότι ήταν απογοητευτικά.
0: Πώς δεν είναι, όταν είναι τόσο σε τέτοιο βαθμό. Εδώ βλέπουμε μία μείωση 20% περίπου.
2: Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να κάνει τη δήλωση και να μην το έχει καθαρίσει το οικοπεδό του, να είναι ψευδής δηλαδή.
2: Και άλλο σας είπα ότι και 730.000 οικόπεδα να έχουν καθαριστεί και πάλι υπάρχουν αρκετά οικόπεδα τα οποία έχουν παραμείνει ακαθάριστα.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ. Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει.
0: Τι
2: υπάρχει.
0: Θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
2: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
0: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
2: Ναι, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και την
1: ίδια. Σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά.
2: Προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από την συνεργασία πολιτείας και πολιτών.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε. Αυτό είναι το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο έχουμε αρμόδιες υπηρεσίες και με όλους τους αρμόδιους φορείς σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική λειτουργία, και αυτή τη σχέση θα πρέπει να αναπτύξουμε και με την κοινωνία. Εγώ μπορώ να σας πω και ένα άλλο ενθαρρυντικό νούμερο. Mm-hmm. Και φέτος έχουμε πάνω από 10.000 εθελοντές πυροσβέστες και εθελοντές στην πολιτική προστασία. Το οποίο Μάλιστα. δείχνει ότι όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει ευαισθητοποιηθεί γύρω από τα θέματα της κλιματικής κρίσης. Χρειάζεται περισσότερο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι.
1: Κάτσε να ρωτήσουμε μια στιγμή σε αυτούς που δεν έχουν κάνει δήλωση. ξέχασαν, δεν κάναν τη δήλωση. Τι πρόστιμα είναι αυτά που θα υποστούν, αλλά και σε αυτούς που έχουν κάνει ψευδή δήλωση. Δηλαδή κάποιος έχει μπει, έχει κάνει δήλωση ότι το έχει καθαρίσει και δεν το έχει καθαρίσει.
2: Είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά τα οποία είναι το κάθε οικόπεδο. Και προφανώς, και όπως γνωρίζετε, είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε όσους έχουν κάνει ψευδή δήλωση. Και εγκυμονία ακόμα και ο κίνδυνος του να υπάρξει φυλάκιση. Έτσι, είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει γύρω από την διαδικασία των ακαθάριστων οικοπαίδων. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα διοικητικό μέτρο το οποίο πήρε μια κυβέρνηση ή κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι κάποιοι και σκέφτηκαν πώς να ταλαιπωρήσουν τον πολίτη ή πώς να τον βάλουν να κάνει μια παραπάνω διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία βοηθάει αυτόν τον πολίτη, τον ίδιο τον πολίτη.
0: Πάντως, πάρα πολλοί είπαν ότι ήταν και πολύ ακριβό το κόστος, πολύ υψηλό το κόστος για τον καθαρισμό των οικοπαίδων φέτος σε σχέση με πέρυσι. Φαντάζομαι είδατε και εσείς τα σχετικά ρεπορτάζ. Έφτασαν ειδικά τις τελευταίες μέρες να αισθάνε κάτι τρελά λεφτά.
2: Ναι, γιατί τις τελευταίες μέρες, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση. Και ανάλογα με τη ζήτηση έρχεται και η προσφορά. Υπάρχει όμως αυτή η διαδικασία. Εδώ και τόσους μήνες. Θα πρέπει λοιπόν κάποιοι να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή, ούτε να περιμένουμε πότε θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση για να προχωρήσουμε στο καθαρισμό των οικοπαίδων μας.
0: Επίσης υπάρχει η εξής γκρίνια. Λέει, εντάξει, εγώ δεν καθάρισα το οικόπεδο, γιατί το άκουσα γι' αυτό, γι' αυτό σας το μεταφέρω. Παράλογο, αλλά εν πάση περιπτώσει σας το μεταφέρω. Εγώ, λέει, εντάξει, δεν το καθάρισα το οικόπεδο, αλλά και να το καθάρισα, λέει, είναι δίπλα μου του Δήμου. Που είναι κάτι χορτάρια να με το συμπάθειο, ας πούμε, και δεν τα έχει καθαρίσει ο Δήμος.
2: Να γνωρίζετε το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι η αιτία, είναι η αφορμή όπου έχουμε θρυνήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου τεράστιες τραγωδίες. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που το αναλογεί.
1: Κύριε Κατσαφάδο, άλλο ερώτημα. Καθαρίζει ο άλλος το οικόπεδό του, το κτήμα του. Αυτό από ό,τι καθάρισε το αφήνει στη γωνία. Και έχουμε μια άλλη περίπτωση που αν έχουμε φωτιά θα πιάσουν φωτιά αυτά.
2: Ναι,
1: τι
2: δεν
1: γίνεται.
2: Δεν αφήνουμε στη γωνία. Υπάρχουν ορισμένα σημεία.
1: Συγκεκριμένα.
2: Έχουν οριστεί σημεία. Ο κάθε Δήμος υποχρεούται να ορίσει σημεία συγκεκριμένα τα οποία εκεί πάμε και να αποθέτουμε όλα τα φερτά υλικά.
0: Τώρα δεν γίνεται πια. Αυτό δεν γίνεται πια. Αυτό γινόταν πριν από 2-3-4 χρόνια.
2: Το να τα καθαρίσουμε και να τα αφήσουμε στην άκρη του οικοπαίδου μας δεν λέει κάτι.
0: Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται πια. Αυτό οι ίδιοι εταιρείες.
2: Είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι και έχουν ορίσει συγκεκριμένα σημεία εναπόθεσης όλων αυτών των υλικών τα οποία βγαίνουν από το καθαρισμό του κάθε οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ή Κωνσταντίνος, μην παρεξηγηθούμε πάλι, γιατί με τον Κώστας και τον Κωνσταντίνος έχουμε ζητήματα.
1: Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ναι. Και τα ακαθάριστα οικόπεδα λίγη σήμερα.
0: Αυτό το οποίο λες, όντως συνέβαινε, ήταν πληγή τεράστια πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα πια δεν υπάρχει. Ωραία. Δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο, ειδικά ακριβώς επειδή οι Δήμοι έχουν ορίσει πολύ συγκεκριμένους χώρους, εκεί συγκεντρώνονται οι εταιρείες δηλαδή που κάνουν αυτή τη δουλειά. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι, γι' αυτό και στο μεταφέρω.
1: Τα
0: πάνε κατευθείαν στο σχήμα και δεν υπάρχει ζήτημα. Τώρα, εάν το κάνεις μόνος σου, δηλαδή θέλω να πω. Αποφασίσεις μόνος σου να ξεχορταριάσεις, ας πούμε, και λοιπά. Εντάξει, τι να πω.
1: Επίσης, ξέρεις τι άλλο θέμα υπάρχει. Ναι. Ξεχορταριάζεις το κτήμα σου το Μάιο. Ναι. Έτσι, δεν είναι 15 Ιουνίου, έλεγε η ημερομηνία. Ναι. Είχαμε την παράταση σήμερα. Μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να το παρακολουθείς αυτό. Δεν είναι το ξεχορτάριασα και τελείωσα.
0: Λοιπόν, πείτε λέει στον Υπουργό ο Ανδρέας ότι αν καθαρίζουμε 3 ή 2 μήνες πριν με τις βροχές φέτος, θα έπρεπε να το ξανακάνουμε. Ναι, βέβαια.
1: Αυτό που λέγαμε τώρα. Βέβαιος, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Το παρακολουθείς, γιατί πρόκειται και για την περιουσία σου. Δεν το κάνεις μόνο επειδή το θεσμικό πλαίσιο το επιτάσσει.
0: Ο Παναγιώτης ο Παγιανόπουλος λέει: δεν υπάρχουν τα μέσα ούτε τα χρήματα κάθε χρόνο για καθαρισμό σκοπέδων. 800 έως 1000 ευρώ. Και τι θα γίνει, βρε Παναγιώτη μου. Θα αφήσουμε δηλαδή, θα το αφήσουμε έρμεο στις καλές διαθέσεις της κλιματικής κρίσης, ας πούμε, και των κάθε λογής διαταραγμένων που παίζουν με τη φωτιά. Πώς θα γίνει?
1: Μα πρόκειται για την περιουσία σου.
0: Τι να κάνουμε εδώ, ναι, δηλαδή πρόκειται και για την περιουσία και για την ασφάλειά σου και για τις ζωές ανθρώπων, έτσι. Είναι αναγκαίο να καθαρίζουμε τα
1: οικόπεδα. Το έχουμε δει στις μέγα πυρκαγιές, ναι, ότι τα κτήματα που είναι ουσιαστικά λειτουργούν ως αντιπυρική ζώνη. Τα καθαρισμένα οικόπεδα.
0: Λέει ο Μαρίνος, εγώ στην επαρχία το καθάρισα, αλλά δεν το δηλώνω, γιατί αν ένας γείτονας πετάξει κλαδιά στο οικόπεδό μου, ενώ είμαι στην Αθήνα, θα φάω 5.000 πρόστιμο και 6 μήνες φυλακή για ψευδή δήλωση.
1: Πώς να μην το δηλώσεις, αφού έχεις πρόστιμο.
0: Επίσης, γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε αγροτικό για να τα μεταφέρουμε. Εντάξει. Δηλαδή, πώς θα γίνει να σου δώσει κίνητρο να αγοράσει αγροτικό? Τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ναι, αλλάζουμε τελείω πίστα.
1: Αγοράσει αγροτικό για να τα μεταφέρει μια φορά το χρόνο.
0: Ο Παναγιώτης λέει: ας αναλάβει τοπική αυτοδιοίκηση με μικρότερο κόστος στους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Γιατί το κόστος να είναι μικρότερο, λέω τώρα εγώ. Καλημέρα στη Σόνια τη Φωτιάδου. Έκανε το πρώτο της μπάνιο χτες, κρύο το νερό. Πρόσεχε, σκοπεί σιγά σιγά. Πρώτο το ποδαράκι μέσα και μετά το μακροβούτι. Σόνια, φίλη μου. Η Μαρία λέει: οι γονείς έχουν υποχρέωση για την ανατροφή και μόρφωση των τέκνων τους κατά τον αστικό κώδικα. Συνεπώς, δεν υπάρχει το στοιχείο της ελευθεριότητας που απαιτείται για την επιβολή του φόρου δωρεάς. Αυτό είναι για τους.
1: Για το
0: φόρους...
1: χαρτζιλίκι που λέγαμε. Για το χαρτζιλίκι, φαντάζομαι.
0: Ναι, λίγο κάτσε. Κάηκα τώρα, Μαρία, με αυτό που είπες. Δεν το. Πραγματικά κάηκα. Δηλαδή, τώρα, τι σχέση έχει η ανατροφή και η μόρφωση με το χαρτζιλίκι? Δεν ξέρω. Έχει σχέση. Εγώ, αν μας το έστελνες για το 16χρονο που πλάκωσε τον άλλο 16χρονο στο πανηγύρι, θα το καταλάβαινα. Αλλά τώρα η ανατροφή
1: εγώ
0: και η μόρφωση.
1: Δεν μιλούμε γι' αυτό, ήταν.
0: Τι σχέση έχει με το χαρτζιλίκι? Ναι. Με το χαρτζιλίκι και το φόρο δωρεάς, δεν ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Ελένη Τύπο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Στέφανο. Υπάρχει αφορολόγητο στις δωρεές. Δεν αφορά σχετικά μικρά ποσά, λίγο χιλιάδων ευρώ, λέει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Φαρμακιώτη.
1: Τον Παναγιώτη Παπαγιανόπουλο.
0: Ο Κάτσε, ο Κωνσταντίνος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το Κάβο Παραντίσο στη Μύκονο. Υπέροχο. Όχι, λέει, άλλοι σας λένε καλημέρα από το Κάβο Παραντίσο στη Μύκονο. Εμείς σας λέμε καλημέρα από το Κάμπο να ραντίσω στο τυχείο Καστοριάς. Έλα, ρε, εσύ. Υπέροχο. Πολύ ωραίο, γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Ο Βασίλης Παπαγιανέτης από την Ακριτική Αριστιάδα μας στέλνει την καλημέρα του. Η Γεωργία Καρακίτσου, ό,τι αφορά την κίνηση, νωρίτερα είπατε πως τα σχολεία και οι παιδικοί έχουν κλείσει. Η παιδική είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος Ιουλίου. Βεβαίως, όχι όλοι. Όχι όλοι. Ναι.
1: Η ιδιωτική προφανώς είναι. Μπορεί να είναι και όλο το καλοκαίρι κάποιοι.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που λέει: να το, αυτό είναι μια καλή λύση. Λέει: ας δώσει η κυβέρνηση και ένα χόρτα πας. Ναι, χόρτα, όχι βλήτα που τρώμε. Ούτε χόρτα για το ξεχορτάριασμα.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ξεχόρτα πας.
0: Ξεχόρτα πας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε ανελκυσμένο σκάφος εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στον όρμο Πούντα στη Σαλαμίνα. Επί τόπου επιχειρούν 4 οχήματα και 25 πυροσβέστες. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για τη συμφωνία και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με τον Λίβανο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στο νοσοκομείο, δύο ανήλικες στη Θεσσαλονίκη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα οικοπαίδά τους. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, ως 44 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος, κλειστά σχολεία, συναγερμός για την υγεία. 3 νεκροί στη Γαλλία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες, έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio, πρωινές διαδρομές, βροχή τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη φίλη μας Σταυρούλα τη Φωτίου, που λέει ο υποχρεωτικός, μας στέλνει μήνυμα, λέει ο υποχρεωτικός καθαρισμός σκοπέδων αφορά μονοκατοικημένες περιοχές. Ναι, περιοχές. Νομίζω ότι όλες τις περιοχές αφορά ο καθαρισμός σκοπέδων, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.
2: Νομίζω, ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπέσιο, καλημέρα και στην Παρασκευή τη Τσιούφη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στο Βασίλη τον Παγιανίδη που λέει: έχω παιδί που σπουδάζει και αναγκάζεται να δουλεύει. Ναι. Αυτό το λέει με αφορμή της,
2: τη συζήτηση
0: για τα εμβάσματα.
2: Ναι, τι θα φορολογηθεί και ναι, από ποιο ποσό και πάνω κτλ.
0: Πρώτη φορά λέει στη ζωή μου πήρα ένα μήνο ταμείο ανεργίας και λόγω αυτού άλλαξα κατηγορία. Λέει και μου παίρνει φορεία σχεδόν το μισό ποσό του ταμείου. Μάλιστα.
2: Εντάξει, είναι η συζήτηση που και μετά επιδόματα ισχύει αυτό, αλλά πλέον δεν μπορεί να εξαιρεθεί.
0: Για το αγροτικό, ο Μαρίνος επανέρχεται που λέει: επειδή καθαρίζουμε τα χόρτα, να μας χρηματοδοτεί η πολιτεία να παίρνουμε αγροτικό. Στις ΗΠΑ το αγροτικό, λέει, το pick-up truck, όπως το λένε, είναι πρώτο σε πωλήσεις. Ναι, αλλά εδώ είναι Βαλκάνια. Δεν είναι Αμέρικα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καταπληκτική φωτογραφία από τα Σίβωτα Λευκάδας. Υπέροχα. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Ethnos Radio 105,8, την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει για ένα θέμα το οποίο έχει παγώσει όλη την Ελλάδα, έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για αυτή τη νέα στιγερή γυναικοκτονία με θύμα μια 45χρονη γυναίκα και δράστη έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία. Στην Κρήτη έγινε το φωνικό. Πραγματικά προκαλεί σοκ όλο αυτό το συμβάν.
2: Και η ομολογία και
0: η ομολογία
2: και τι προηγήθηκε, ναι, κυρίως. Πώς προσπάθησαν να παραπλανήσει τις αρχές και πόσο μεθοδικά λειτουργούσαν οι αρχές για να φτάσουν στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Εδώ λοιπόν το είπαμε και στην αρχή, να το πούμε άλλη μια φορά τώρα που έχουμε την κυρία Δημοκλίδου. Αξίζουν συγχαρητήρια στην αστυνομία. Πραγματικά λειτουργήσε άψογα. Θα μου πει η γυναίκα δεν γυρίζει πίσω. Βεβαίως δεν γυρίζει πίσω. Όμως η αστυνομία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της και φάνηκε από το αποτέλεσμα. Κυρία Δημοκλίδου, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια ακόμη γυναικοκτονία, θα χάσουμε το λογαριασμό σε λίγο. Εδώ όμως μιλάμε για στιγερό έγκλημα, έτσι. Θέλετε να μας πείτε τι γνωρίζει η αστυνομία για αυτή την ιστορία?
3: Και επειδή σας άκουγε και νωρίτερα, παρόλο που χάθηκαν και αρκετές ημέρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα από την ημέρα που ουσιαστικά εξαφανίστηκε αυτή τη γυναίκα και τελικά δολοφονήθηκε, μέχρι την ημέρα που καταγγέλθηκε στην αστυνομία η εξαφάνισή της, επειδή ακριβώς νοσηλευόταν ο αδερφός της στο νοσοκομείο, οπότε δεν είχαν προχωρήσει τη δήλωση εξαφάνισης. Η επιμονή όμως των αστυνομικών για το συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση γυναίκας κρύβεται η εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Ήταν σίγουροι ότι ήταν έγκλημα από την πρώτη στιγμή.
3: Γι' αυτό ακριβώς και επέμεναν τόσο πολύ. Ξέρετε, και τις πρώτες ημέρες που προσπαθούσα εγώ να ενημερωθώ για αυτήν την εξαφάνιση, τους έβλεπα αρκετά διστακτικούς και αθόρυβους, να λειτουργούν αθόρυβα, χρησιμοποιώντας ακόμα και κλιμάκιο τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από εδώ, από την Αθήνα. Τέσσερις αστυνομικοί έφτασαν στην Κρήτη. Πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερών, πραγματοποιήθηκε η αυτοψία. Επέστρεψαν με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει και σε πολύ λίγες ώρες είχαμε και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ξέρετε, έχουμε μόνο τη δική του θέση. Τη δική του θέση μετά την ομολογία του. Ότι ουσιαστικά υπήρξε αυτή η τυπική επίσκεψη που υπήρχε κάθε φορά που γινόταν ένας έλεγχος από την πλευρά της ιδιοκτήτριας σπιτιού. Ήταν άλλωστε κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί μεταξύ του θύματος και του δράστη, ότι θα υπάρχει υποκτία της οικίας. Κάπου εκεί υπήρξε ένας διαπληκτισμός. Αναφέρει βέβαια και άλλα στην απολογία του, που καταλαβαίνετε για λόγους στους οποίους σεβόμαστε απόλυτα την ευθύνη, γι' αυτό και δεν τους αναφέρω. Τα οποία βέβαια δεν μπορούν να διαπιστωθούν, καθώς η γυναίκα αυτή δεν βρίσκεται στη ζωή. Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Σημασία έχει ότι επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Δέχθηκε επίθεση από αυτόν τον άνδρα και στη συνέχεια προφανώς ξεψύχησε μέσα στην οικία. Μεταφέρθηκε, προσπάθησε, έκανε αρκετές ενέργειες για να κρύψει τα ίχνη του και να εξαφανίσει πιστήρια του εγκλήματος και στη συνέχεια έσταψε τη γυναίκα σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από την οικία και μάλιστα έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες ανάληψής της, πραγματοποίησε κάποιες ανλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
2: Ότι η γυναίκα ζει ουσιαστικά.
3: Αφού αποχώρησε από την οικία του.
0: Κυρία Δημοκλείδου, το κλειδί, αν μπορείτε να μας πείτε, που ξεκλείδωσε όλη αυτή την αποκάλυψη, τη φρικτή αποκάλυψη για ό,τι συνέβη, ποιο ήταν?
3: Για να είμαι ειλικρινής, το κλειδί είναι οι αξιωματικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων. Ξέρετε, και στην υποδιεύθυνση.
0: Θέλω να πω, υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
3: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεολειπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεολειπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτήν.
0: Αυτό
2: ήταν
0: βασικό.
2: Στο εξαφανισμένο υλικό, στο υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
3: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
0: Κυρία Δημοκλείδου, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές μαζί. Ακόμα μία θα ζητήσουμε το σχόλιο σας πριν κλείσουμε. Πώς εξηγείτε τόσες γυναικοκτονίες? Δηλαδή, κάθε μήνα έχουμε και μία-δύο γυναικοκτονίες, ας πούμε.
3: Να σας πω κάτι. Ο τελευταίος μήνας ήταν πολύ άσχημος. Όχι μόνο για την αστυνομία, αλλά και για την κοινωνία. Γιατί πρέπει να μας απασχολεί πλέον ως κοινωνικό φαινόμενο. Συζητώντας το πρωί σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή με μία ψυχολόγο, προσπαθούσαμε να διαπιστώσουμε αν τελικά υπάρχει ως δράστης ο μιμητισμός, όπως αναφέρουμε πολλές φορές. Γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις όπου υπήρχε άλλο μέσο πρόσφορο για να αφαιρεθεί η ζωή και τελικά χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος.
0: Το μαχαίρι.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Το μαχαίρι το οποίο δείχνει μίσος.
3: Και ξέρετε, είναι ένας από τους πιο δύσκολους τρόπους να αφαιρεθεί η ανθρώπινη ζωή. Οι αστυνομικοί το διδασκόμαστε αυτό στην εγκληματολογία κατά την θητεία μας στη σχολή αξιωματικών. Είναι πολύ δύσκολο να αφαιρέσει η ζωή ενός ανθρώπου, καθώς το θύμα αντιστέκεται και είναι και πολύ άσχημος ο τρόπος με τον οποίο βρίσκει αντίσταση και ο ίδιος ο δράστης. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να εξηγήσουμε αυτά τα εγκλήματα και ερχόμαστε ξανά να πούμε πόσο οικείο μας έχει γίνει αυτό το έγκλημα και η βία. Ίσως πρέπει να το δούμε με άλλο τρόπο αυτό που συμβαίνει. Δεν μιλώ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξεκάθαρα ανθρωποκτόνο δόλο και έχει αποφασίσει ότι θα αφαιρέσει μια ζωή. Και πραγματικά το μόνο που του αξίζει είναι να αποδοθεί στη δικαιοσύνη και να λάβει την τιμωρία που, οφείλει να λάβει σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Όμως πρέπει να το δούμε και ως κοινωνικό ζήτημα. Το πόσο εύκολα πλέον ένας άνθρωπος περνά στο έγκλημα και αφαιρεί
2: την ανθρώπινη ζωή. Και απ' την άλλη, δεν μπορούμε να μην αναφερόμαστε σε ειδήσεις που γυναίκες χάνουν τη ζωή τους. Για να αποφύγουμε το μιμητισμό. Είναι πρόσκλημα και του ωραίου.
3: Για να βοηθήσουμε και γυναίκες που μπορεί να βλέπουν τον κίνδυνο, να μην πιστεύουν ότι βρίσκονται κοντά στο θάνατο. Όμως βλέπετε από τη μία στιγμή στην άλλη τι πρέπει να γίνει. Εγκαίρως ενημερώνουμε τις αρχές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σήμερα μία γυναίκα να ανέχεται την κακοποίηση.
0: Διαβάσαμε κάπου ένα στοιχείο. Θα θέλαμε να μας πείτε, αν συμπίπτει με όσα γνωρίζετε εσείς, ότι είχαμε από το Γενάρη 2.100 κλήσεις από γυναίκες για απειλές.
3: Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες που έρχονται στην ελληνική αστυνομία. Ξέρετε, αυτό εμείς το βλέπουμε και κάπως αντίστροφα. Ναι. Ότι οι γυναίκες πλέον έχουν καταλάβει ότι όταν υπάρχει κίνδυνος πρέπει να απευθύνονται στην αστυνομία. Ναι. Ζητούν μόνες τους τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το panic button, να μετακινηθούν σε safe houses. Ναι. Δείχνει ότι έχει επικοινωνηθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο μια γυναίκα μπορεί να αντιμετωπίσει τη βία και τον κακοποιητή. Έτσι. Είναι λιγότερες οι καταγγελίες σε σχέση με πέρσι, όμως βλέπουμε και πολύ βία περιστατικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, μάλιστα. Μια στιγμούλα. Εάν έχετε δύο λεπτάκια, θα σας παρακαλούσαμε θερμά, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές μας. Έχει σοκάρει ένα ακόμη περιστατικό. Αυτός ο άγριος ξυλοδαρμός του 16χρονου από συνομήλικό του στη Βαρκαδόνα, στα Τρίκαλα, σε πανηγύρι. Θα μου πείτε, ένα ακόμη περιστατικό εφηβικής βίας. Εδώ όμως είναι να τρελαίνεται κανείς. Δεν χωράει το μυαλό του. Τον έστειλε στο νοσοκομείο επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα του. Έχετε μάθει κάτι περισσότερο γι' αυτό?
3: Και ξέρετε τι γίνεται, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ένα ακόμη περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας και βίας μεταξύ ανηλίκων. Γιατί ξέρετε, η παραβατικότητα των ανηλίκων και η βία μεταξύ τους υπήρχε πάντα, ακόμη και όταν ήμασταν εμείς παιδιά.
0: Σωστά, παιδιά, σωστά.
3: Όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Όχι με τη χρήση αντικειμένων αιχμηρών. Όχι με αφαίρεση ζωής ή πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες και για ασήμαντη αφορμή. Το λέμε ξανά και ξανά. Και σε αυτό το περιστατικό η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία αιτία της επίθεσης. Υπάρχουν ασήμαντες αφορμές, όμως τα μάτια των παιδιών φαντάζουν πολύ σοβαρές και με πολύ εύκολο τρόπο επιτίθονται βία στους συνομιλίκους τους.
2: Και όχι μόνο, και περιστατικά εκβιασμού βλέπουμε και περιστατικά συμμορίες να συγκρούονται μεταξύ τους έτσι. Για το τίποτα. Έχουμε αλλάξει πίστα.
0: Έχουμε αλλάξει πίστα και πραγματικά το να ζητάμε, το να ζητάμε τώρα από την αστυνομία. Τι να πρωτοδιαχειριστεί η αστυνομία από όλα αυτά? Δηλαδή, πραγματικά μένει αστισμένος. Τον σακάτεψε στο ξύλο επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε. Δεν ξέρω. Κάθε μέρα γίνεται και πιο άγρια η κατάσταση. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και η ποινική, πώς το πούμε, μεταχείριση αυτών των καταστάσεων δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, πώς το πούμε, αποτροπής αναλόγων περιστατικών στο μέλλον, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καμία ποινική επίπτωση.
3: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δαμόπουλε, δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί απέναντι στα παιδιά. Πρέπει να αναζητήσουμε.
0: Ούτε στους γονείς ενδεχομένως. Ούτε στους γονείς.
3: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Και προφανώς η αιτία ξεκινά από την οικογένεια, όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται σε εμάς τους γονείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, όσο και δεν μας αρέσει αυτό που ακούμε, όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Και στη συνέχεια πρέπει και εμείς οι γονείς να αναζητήσουμε ευθύνες στην παρέα, στους φίλους, εκεί που κοινωνικοποιείται ένα παιδί. Όλα όμως ξεκινούν από το παράδειγμα που παίρνει ένα παιδί από το σπίτι του και στη συνέχεια διαχειρίζεται με αντίστοιχο τρόπο και το ίδιο τη βία. Προφανώς είναι εικόνες με τις οποίες το παιδί είναι εξοικειωμένο.
2: Έτσι είναι. Κάτι λάθος κάνουμε εμείς. Μάλλον εμείς κάνουμε κυρίως το λάθος.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημοκλείδου. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
2: Πάντα μας συζητάμε επί της ουσίας, πάντα μας λύνει απορίες, όπως και στις δύο περιπτώσεις που συζητήσαμε. Και η φρικτή γυναικοκτονία στην Κρήτη. Και βεβαίως αυτό το τελευταίο περιστατικό εφηβικής άγουρης βίας που είχαμε στα Τρίκαλα.
0: Εννέα και 44 πρώτα λεπτά. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: για αυτά που λέγαμε νωρίτερα σε σχέση με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, για τις περιπτώσεις όπου θα έχουμε ειδική φορολόγηση της μεταφοράς των χρημάτων, με φόρο που φτάνει ακόμα και το 40%, γράφει ο Κώστας Τσάβαλος στο earthnews.gr για τις παγίδες που υπάρχουν, για 5 σημεία που χρειάζεται οι γονείς να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Το πρώτο είναι οι αφορολόγητες δωρεές μέχρι 800.000 ευρώ. Χρηματικές δωρές, λέει ο Κώστας, και γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ προς συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Το δεύτερο είναι τα μετρητά, χωρίς αφορολόγητο. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμία αφορολόγητη απαλλαγή. Έχει σημασία αυτό, ε?
1: Βέβαια.
0: Οι μεταφορές μέσω Άιρις είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι τα μικροποσά από γονείς προς παιδιά μέσω του Άιρις για χαρτζηλίκια, ας πούμε, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά, δεν απαιτεί υποβολή δήλωσης, ιδίως όταν το παιδί είναι προστατευόμενο μέλος.
1: Ουφ,
0: γιατί είναι άλλο να είναι ο πιτσιρικάς. Όχι. Είναι άλλο να είναι ανήλικο και άλλο να είναι ενήλικο, έτσι. Προστατευόμενο μέλος δεν νομίζω ότι είναι μετά την ενηλικίωσή του.
1: Ωστόσο,
0: εντάξει, άλλο η φιλοξενία, ναι, και άλλο η προστατευόμενο μέλλον. Βάσει τόση,
1: τα
0: 20, 30, 40, 50 ευρώ δεν είναι. Σε ό,τι αφορά το τέταρτο σημείο, σημειώνει ο Κώστας, οι διαδοχικές μεταβάσεις χρημάτων. Η εφορία, λέει, εξετάζει προσεκτικά περιπτώσεις στις οποίες τα χρήματα μεταφέρονται διαδοχικά μεταξύ συγγενών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιχειρείται η αξιοποίηση του αφορολόγητου από πρόσωπα που δεν το δικαιούνται. Όταν αποδεικνύεται τέτοια πρακτική, μπορεί να επιβληθεί φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο. Και πρόσεξε τώρα, μεταφορές σε κοινούς λογαριασμούς. Έχει σημασία μεγάλη αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή, γράφει ο Κώστας, απαιτείται όταν τα χρήματα καταλήγουν σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο. Οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν ποιος έκανε τελικά τη χρήση των χρημάτων και αν διαπιστωθεί ότι ωφελήθηκε το τρίτο πρόσωπο, να καταλογίσουν φόρο δωρεάς. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι οι κινήσεις χρημάτων μεταξύ συγγενών και συνδικαιούχων λογαριασμών βρίσκονται όλο και συχνότερα στο επίκεντρο ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο οι φορολογούμενοι καλούνται να διατηρούν πλήρη τεκμηρίωση των συναλλαγών τους κλπ. Κλπ. Αυτό όμως για την περίπτωση που έχουμε μεγάλα χρηματικά ποσά. Δηλαδή όταν έχεις 200-240.000 ευρώ, είναι προφανές ότι εδώ είναι.
1: Αλλά αν είναι 300 ευρώ το μήνα, 400 ευρώ το μήνα.
0: Δεν, το επισημαίνει. Λοιπόν, 9 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστας Γιώγα. Και ο Κώστας Γιώγας είναι μέλος της διοίκησης Ομοσπονδίας Οικοδόμων και αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθηνών. Αύριο, την Τετάρτη, οι οικοδόμοι έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία. Γιατί ακριβώς, θα μας πει ο κύριος Γιώγας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές.
1: Καλημέρα.
0: Στο Ερτιούς Radio. Γεια σας, κύριε Γιώγα.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Γιατί 24ωρη απεργία λοιπόν την Τετάρτη, κύριος Γιώγα?
2: Από τι να αρχίσουμε? Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οικοδόμων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οφείλουμε να πούμε ότι η οικοδομική δραστηριότητα τρέχει με φρενίζει.
0: Έχει φουντώσει, όντως, έχει φουντώσει πάλι.
2: Με φρενίζει ρυθμούς όμως αυξητικούς, εννοώ, δεν τρέχουν και τα μεροκάματα και τα δικαιώματά μας. Να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, τι διεκδικούμε. Διεκδικούμε μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ασήμων μας. Μπορώ να σας μιλήσω και πιο συγκεκριμένα.
0: Για πείτε μας, να μας πείτε και αυτό.
2: Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Yeah. Κατοχύρωση 7 ώρου πενθήμερου, 35 ώρου, μείωση ωραίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αναγνώριση και διανομή υπεραγνώστων ασήμων. Και να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση που έχουμε υπογράψει με τους εργοδότες, υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Γιατί υπάρχουν κάποια υπολείμματα με των μνημονιακών νόμων που ακόμα δεν που ακόμα εμποδίζουν την εφαρμογή, την καθολική συμβάση που έχουν υπογραφεί
1: σε όλους τους εργοδότες.
0: Θέλετε να μας πείτε για αυτή την κλοπή ενσύμων, έχει ενδιαφέρον.
2: Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Το 2013, όπου θα γνωρίζετε όλοι ότι η κρίση σε όλη την οικονομία, αλλά ιδιαίτερα έχει χτυπήσει βάναυσα τον κλάδο των κατασκευών.
1: Βέβαια, ναι.
2: Δηλαδή είχε μειωθεί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η οικοδομική δραστηριότητα σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα 85%.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά είναι επίσημα στοιχεία που σας δω.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, θα το ζούσατε κι εσείς, γιατί η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
0: Προφανώς. Είχε εκμηδενιστεί σχεδόν, ναι.
2: Ακριβώς. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, όσοι εργαζόμενοι, όσοι οικοδόμοι εργάζονταν, ασφαλίζονταν κατά μέσο όρο με 12 ένσημα το μήνα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σύνδεση στην οικοδομή. Λοιπόν, με 12 ένσημα το μήνα. Τώρα, αυτή την περίοδο που μιλάμε, ασφαλίζονται με 13,5 ένσημα το μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε. Για την κλωθήνη. Δεν ξέρω αν
0: αλήθεια.
2: Λοιπόν, τότε λοιπόν που υπήρχε, δεν υπήρχε μάλλον δουλειά, ήταν πολύ λίγη δουλειά, ασφαλίζονταν με 12 ένσημα το μήνα. Τώρα με 13,5 ένσημα το μήνα.
0: Να ρωτήσω, έλεγχοι δεν γίνονται, καταγγελίες δεν μπορούν να υπάρξουν?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, αλλά λειτουργούν υποτυπωδώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν εσείς καταγγείλετε την οποία σήμωσα από έναν εργοδότη στον κλάδο των κατασκευών και σε άλλους κλάδους περίπου το ίδιο ισχύει, η διαδικασία μπορεί να κρατήσει πολλούς μήνες.
1: Τι εννοείται, η επιθεώρηση θα παρέμβει, δηλαδή αμέσως δεν θα κάνει έλεγχο?
2: Είναι άλλο το τμήμα. Κοιτάξτε, η επιθεώρηση έχει συγκεκριμένου τομεί στου οποίου παρεμβαίνει.
1: Μάλιστα.
2: Για αυτό το τομέα τη κλοπή των ασύμων παρεμβαίνει ο ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Και μόνο ο ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι κομμάτι δηλαδή που αφορά την επιθεώρηση.
0: Ξέρετε γιατί μας κάνει μεγάλη εντύπωση, δεν το αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση, για τον εξή λόγο. Σε άλλου κλάδου οικονομία, α πούμε στον κλάδο τη εστίαση, που είμαστε θέσει να γνωρίζουμε, δεν τολμούν να κλέψουν ένσημα. Δεν
2: Καλά,
0: τολμούν.
2: Δεν νομίζω να μην ισχύει αυτό που λέτε.
0: Διότι
2: να μην ισχύει η σφοροκλοπή, αυτό θέλω να μην κλοπεί τον ένσημο.
0: Εν πάση τόση δεν ισχύει σε αυτή την έκταση που μας περιγράφετε, διότι είμαστε...
2: Τώρα δεν μπορώ να κάνω συγκρίσεις και δεν πρέπει να κάνω... Και
0: αλλά...
2: Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, σίγουρα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Ναι.
2: Σίγουρα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό. Νομίζω πάντως ότι και εκεί η ανασφάλιστη εργασία αφορά μεγάλο ποσό των εργαζομένων. Να σας πω και με ποιον άλλο τρόπο χάνουν χρήματα τα ασφαλιστικά ταμεία και την πληρώνουν μετά εργαζόμενοι.
0: Ναι.
2: Με μειώσει το συνταξιδοτικό του δικαιωμάτων και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Εργάζεται κάποιος και αμείβεται με ημερομίσθιο 70 ευρώ και ασφαλίζεται με ημερομίσθιο 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ, ναι.
2: Λοιπόν, δεν συζητάμε για πολλές ατελείωτες ώρες υπερορίας που δεν ασφαλίζονται κλπ.
0: Θέλω να μας πείτε το εξής. Με συγχωρείτε. Το μεροκάματο ενός οικοδόμου σήμερα ποιο είναι κατά μέσον όρο? Δεν ζητάμε να μας πείτε τώρα. Με ένα μέσον όρο.
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται την ειδικότητα. Εξαρτάται το αν είναι τεχνίτης, αν είναι βοηθός τεχνίτης. Παίζουν ρόλο όλα αυτά.
0: Από έως.
2: Από 40 ευρώ, για καθαρό μεροκάμα μιλάμε, από 40 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ.
1: Αυτό με βάση τη συλλογική σύμβαση την οποία δεν εφαρμόζουν όλοι? Δεν εφαρμόζουν όλοι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η συλλογική σύμβαση είναι το κατώτερο ημερομίσθιο, το οποίο πρέπει να λαμβάνει, ορίζει τα κατώτερα επίπεδα ημερομισθία τα οποία πρέπει να λαμβάνει ένας εργαζόμενος. Εμείς δεν λέμε ότι επαρκεί σήμερα για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις, όχι στο σύνολο, αλλά οι στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζομένων, η συλλογική σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Όμως είναι ένα, να το πω έτσι, ένα δίχτυ ασφαλείας από την εργοδοτική αυθαιρεσία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λέμε. Δηλαδή τώρα το και εμάς, να σας πω κάτι, τα μεροκάματα στην αγορά, να το πω έτσι, στην αγορά εργασίας κάποιων τεχνητών με χρόνια εμπειρία μπορεί να είναι μεγαλύτερα τη συλλογική σύμβαση εργασία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώγα. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
2: Αυτά παλεύουμε. Είναι επίσης το μεγάλο θέμα των υπεραγνώστων ενσύμων, ότι είναι αίσθημα τα οποία μας οφείλονται.
0: Ναι.
2: Τα οποία τα δηλαδή κλείνει ένα φάκελο ασφαλιστικό για ένα έργο. Και συνήθως τα ένσημα τα οποία εκτιμά το ΕΚΑ ότι έπρεπε να έχουν επικοληθεί είναι περισσότερα. Παίρνει αυτά τα χρήματα μετά από τους εργοδότες και δεν τα αποδίδει στους οικοδόμους. Και αυτό είναι διαφορετικά από τις κυβερνήσεις. Αυτά λοιπόν διεκδικούμε, όπως και το μεγάλο αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ορισμένα στοιχεία σας πω, μόνο το 2026 είχαμε 13 νεκρούς οικοδόμους. Μόνο το 2026 και είμαστε στον Ιούνιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σλόγα. Να είστε καλά,
2: μιλήσαμε. Καλή οικοδόμου σε 11 η ώρα, λοιπόν, στην πλατεία Ακάνητος, την Τετάρτη, μάλιστα, 24 Ιουνίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο. Είναι πυκνός ο ραδιοφωνικός χρόνος. Έχουμε τρίτο καλεσμένο και έχει ενδιαφέρον πολύ να τον ακούσουμε. Έχουμε αναβάλει την συνομιλία μαζί του.
1: Σήμερα
0: την κάνουμε όμως. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά, αντιδήμαρχο Τίνου. Τίνος, λατρεμένο νησί.
1: Πανέμορφο και λατρεμένο.
0: Και όχι μόνο από προσκυνηματικούς τουρίστες, όπως λένε. Α, ο δήμαρχος. Είναι ο δήμαρχος, ναι. Μα λέω και εγώ αντιδήμαρχος. Μου έκανε εντύπωση. Τον κύριο Κροντιρά ως δήμαρχο τον ήξερα. Ξαφνικά λέω έγινε αντιδήμαρχος. Λοιπόν, μπάσιτος. Λοιπόν, έχουν πρόβλημα λειψιδρίας. Και όχι
1: είναι
0: μόνο.
1: Είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, νομίζω, το νησί.
0: Ναι, για να
1: δούμε. Δήμαρχος.
0: Δήμαρχε, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Τίνο.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, έχουμε 5 λεπτάκια. Έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας.
2: Η λειψιδρία δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε φέτος, ούτε κάτι που θα φύγει φέτος. Είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε την τελευταία τετραετία και το φαινόμενο αυτό συνεχίζει. Έχουν μειωθεί οι βροχοπτώσεις.
0: Θα μας μιλήσετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε.
2: Δημιουργείται πρόβλημα στο νησί, πιστεύω να μ' ακούτε.
0: Ναι.
2: Και η κήρυξη της κατάστασης, πιστεύω σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι ένα μέτρο και ένα εργαλείο για μας προκειμένου να μην δημιουργήσει θέμα και να αντιμετωπίσουμε και να οχυρώσουμε το νησί μας για τα επόμενα χρόνια.
0: Λειψιδρία, τις πισίνες φουλ τις βλέπουμε όμως εκεί στις πλαγιές, έτσι.
1: Όχι μόνο.
0: Και πάνε και τα κατσίκια και πίνουν νερό.
1: Έτσι. Και οι κλίνες αυξάνονται και τα Airbnb αυξάνονται.
2: Εντάξει, να δείτε. Ένα από τα ζητήματα.
0: Καλά, το Airbnb δεν έχει σχέση τώρα με τη λειψιδρία.
1: Όταν έχει περισσότερο τουρισμό, δεν έχει μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό.
2: Εντάξει, η Τίνο δεν έχει φτάσει σε επίπεδο υπερτουρισμού. Οι 40 μέρες δεν θεωρώ ότι δημιουργούν το πρόβλημα. Απλώς να σας πω τι δημιουργεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι πισίνες. Οι πισίνες σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης μας βοηθά σε αυτό που προτείνουμε εμείς ως δημοτική αρχή και το οποίο είναι να απαγορευτούν οι πισίνες ιδιωτικές. Δεν μπορεί ένα σπίτι εκτός οικισμού, κάποιος που κτίζει στην Τίνο στα 4 στρέμματα, να θέλει και πισίνα και ιδιωτική γεώτρηση και ένα κήπο 3,5 στρέμματα με φυτά που θέλουν πάρα πολύ νερό, με καζόν. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν πρέπει να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία.
0: Και διαμαρτύρονται κιόλας, λέει, που τους πίνουν τα νερό τα κατσίκια τα οποία πολλαπλασιάζονται συνεχώς.
1: Να ξεχνήσουμε και τα κατσίκια.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί αλλάζει τη φυσιογνωμία του νησιού μας.
0: Συγγνώμη, εδώ έχω τρελαθεί. Το έβλεπα στην τηλεόραση το ρεπορτάζ. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Εγώ έρχομαι κάθε χρόνο στην Τίνο για προσκύνημα και όχι μόνο. Όντως έβλεπα τα κατσίκια να αυξάνονται, αλλά όχι σε τέτοιο αριθμό. Τα έχουν παρατήσει οι βοσκοί τα κατσίκια. Και πολλαπλασιάζονται. Έχουν γίνει αγριοκάτσικα.
2: Αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια. Κάποια και έχουν γίνει αγριοκάτσικα.
0: Και πολλαπλασιάζονται. Έχουν γίνει αγριοκάτσικα.
2: Αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια. Κάποια και έχουν γίνει αγριοκάτσικα, βέβαια. Το οποίο είναι πάρα πολύ

0: Δεν θα γίνουν διακοπές, δεν γίνονται διακοπές, διαχειριζόμαστε το πρόβλημα και δεν θα διψάσει τίνο στο καλοκαίρι. Η κήρυξη της τίνου, να σας ρωτήσω κάτι, πριν από δύο χρόνια κηρύχθηκε η Αθήνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έκλεισε το νερό στην Αθήνα.
1: Όχι, σωστό. Για να μην τρομάζει και ο κόσμος.
0: Γιατί γίνεται όλη αυτή σπέρνουμε τον πανικό παντού.
2: Γι' αυτό σας βγάζουμε να μας διευκρινίσετε για να ξέρουμε μην τρομάζουν όσοι
0: σκεφτούμε το θέμα, να μην υπάρχει πρόβλημα. Η ψυχιδρία, ένα θέο, σας είπα, είναι ένα θέμα που όντως μας απασχολεί, αλλά δεν γίνεται ούτε με λέγοντας λόγια, ούτε με σχέδιο, με έργο και
2: με έργα. Έχετε δίκιο. Και περιορίστε τις πισίνες, βάζετε τους να έχουν αφαλατωμένο νερό. Και κάντε κάτι με τις πισίνες, πιέστε τους. Ας έχουν αφαλατωμένο νερό.
1: Όχι αφαλατωμένο, και αλατώνω.
2: Αλατώνω, ακόμα
1: και θαλασσό.
0: Αφαλάτωση να λειτουργεί μόνο για τις πισίνες.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ποιος είναι τώρα η περιφέρεια πρέπει να το λύσει αυτό, θεωρητικά.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Λίδλ. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

στα χέρια ενός δημιουργού και έχει τεράστιο ενδεικτικό, ακριβώς επειδή είμαστε συνειδητοί και ξέρουμε τι σημαίνει το να γράψει τραγούδι με ευρία ανταπόκριση, είναι, λέω, ένα όπλο ακριβώς με το οποίο περνάς ιδέες ή εκφράσεις σε ένα κοινωνικό σύνολο.

περίπου να μη συναντάμε μια μερίδα, ένα είδος πολιτικού τραγουδιού. Βεβαίως όταν υπάρχει οξύτητα στην πολιτική στα κοινωνικά προβλήματα, το πολιτικό τραγούδι φαίνεται και γίνεται πιο αναγκαίο.

για να σε βρουν να στατώνουν την Αθήνα. Και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή, νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: με Lidl Plus.
1: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: What's been only on the ball? Any price, take what you like. Well, winner, well, bye.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνική

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρετάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας, κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στις 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο ντύο Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική Δέσποινα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ. Ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την

0: συνάντησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ. Και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενεί, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
1: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, με ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, κόντουσε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα.
0: Ναι, δεν ήταν μια διαδικασία, δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράν να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
0: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.106. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
1: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
0: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι, αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
1: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
0: Ένα μήνυμα ναι, ειρήνη, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Φαντής εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
2: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
3: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διακριστίνδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
1: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές κάτω από τα 80 δολάρια του βαρέλι. Κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,64%, και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά, κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα, στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96, έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές, δηλαδή αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η φορεία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος. Σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του, συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος δεν... Επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της συζύγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
1: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
6: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
1: Κατανοητό.
6: Έχουν υπόψη τους.
1: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Δεν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρίδυση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
7: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
1: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτεια του Ερνιού στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμενη, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street, όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια μετά τον Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρη, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον Πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Το καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρα, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
1: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
8: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση. Που επιτάχυνε αυτές τις εξελίξεις.
1: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
8: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλτ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
8: Πολύ σύντομα. Σε ειδικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ζητούμε με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
1: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό εγκλήμα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε την Άντυχη Σταυρούλα στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Εθνική Βενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
9: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο διαδικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων, και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα, να σου πω μόνο, Γρηγόρη, ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις, είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας, να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
1: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
10: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεολειπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεολειπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
2: Αυτό είναι.
11: Αυτό ήταν
2: βασικό.
11: Στο εξαφανισμένο υλικό.
2: Στο
11: υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
10: Δεν κατάφεραν να ανεκτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
1: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
12: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, όπου δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
0: Όχι, πραγματικά, Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαϊδα.
1: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
0: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται, κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική
1: Μιλάμε
0: Ευρώπη.
1: Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
13: Είναι, 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας που δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένα σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατατόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Ναι, μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, όχι μόνο για να συνηθίσουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δουν και τι μπορούν να κάνουν ώστε να στραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
13: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
1: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού ολοεπιποδός με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες βάση ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σκυρανάκης, και επιστατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί Για παράδειγμα, στην έδρα του κυρίου Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα όπου κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και επιβεβαιώσεις, διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση βολικών συντακτών τον κυβερνητικό εκπρόσωπο υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορείς να κερδίσεις με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
15: Και αυτή είναι η απάντηση. Προσταθέτως είναι υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
1: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώντας το briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
15: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά παντρόλη σε δική μας ερώτηση για το... για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί, ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
1: Ναι, ότι αν μιλάς με Hans Fierro, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
15: Με ακούτε τώρα.
1: Ναι, τώρα καλύτερα, βεβαίως.
15: Ναι, απάντησε. Απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή, σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια συνδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφηξε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέριψε.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν, ότι ναι.
15: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν... ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληρωθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε, ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με αρχείους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
1: Νότι Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν πηγαίνουν μπροστά και συγκινούν περιοδία στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη χαλιότερη κούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυο. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη χαριλότερη κούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επαιτίου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή Ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα κομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουμε την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, α το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάδας, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει, η σχετική ανακοίνωση της Ελλάδας, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
1: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
18: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή και ο Σταυριανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι τελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της ελήφθη κατά πλειοψηφία, μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του Προεδρου Συνόμου Βίου και οι 4 κατηγορούμενοι αναμένουμε να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
1: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν να υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί λοιπόν ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
20: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
21: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
20: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
21: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
20: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
21: Ναι, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
22: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
21: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
23: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα επί στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
24: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
3: Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις. Χθες είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με την Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση, και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
3: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2, με το Πράσινο Ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή Αυστρία στον Ντάλλας, και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Βεβαίως, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
3: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, ένα σπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία, Σενεγάλη από την R1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα ανάμεσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένα χορό $1 εκατομμύριο που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πώς θα μιλάμε, Τάσο?
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες. Δηλαδή, με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου, δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου στο 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks, ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα $300 εκατομμύρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. διαδικάσεις. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε. Έτσι.
3: Τώρα... Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη, και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε. Τώρα, πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
3: Ανακηρύσσονται και MVP. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ, με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και αθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε νέο παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Έτσι. Είχαμε την τελική υπογραφή.
3: Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Και είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και την κυνηγάμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
0: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτό που περιγράψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμού.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστηρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
7: Η ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση Δήμου Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και ειδωτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μια ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη και των δύο συγκατηγορουμένων τους, κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την υπόθεση της διαρροής email από Δήμων, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, αποφάσισε το τριμελές πλημελιοδικείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Αμπέλα, στη Σύρο, προκαλώντας κινητοποίηση των τοπικών και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαβροχή του εδάφους, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως και 7 μποφόρ που ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις εστίες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται αναφορικά με το χωροταξικό του τουρισμού και την Ερμούπολη. Σχετικά με τη διασφάλιση της δυνατότητας τουριστικής αξιοποίησης.

0: πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν στην Προβλήτα στα Βαπόρια. Η παράταξη ζητά διευκρινήσεις για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, την ασφάλεια των λουόμενων και τον σχεδιασμό για τη μόνιμη αντιμετώπιση των φθόρων που καταγράφονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου ολοκληρώνει το σχολικό έτος 2025-2026 με έναν ιδιαίτερα πλούσιο απολογισμό. Σε ένα μόλις σχολικό έτος υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών από τον αύλιο χώρο και τις αίθουσες διδασκαλίας έως το εργαστήριο πληροφορικής, τη βιβλιοθήκη και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων εξωστρέφειας που συνέδεσε το σχολείο με την τοπική κοινωνία, την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης συμπληρώνει 32 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα και συμμετέχει στον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης με ένα ιδιαίτερα απολαυστικό πρόγραμμα από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Κιθαριστικές ορχήστρες, σύνολα, κορυφαίοι σολίστ και καθηγητές θα συμπράξουν για 5 μέρες στην Ερμούπολη σε μια ανοιχτή μουσική γιορτή για όλους. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, διαγωνισμούς και δημιουργία ορχήστρας από σπουδαστές. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση Δήμου Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και ενδοτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μία ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη και των δύο συγκατηγορουμένων τους, κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την υπόθεση της διαρροής email από Δήμων, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, αποφάσισε το τριμελές πλημελιοδικείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Αμπέλα, στη Σύρο, προκαλώντας κινητοποίηση των τοπικών και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαβροχή του εδάφους, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως και 7 μποφόρ που ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις εστίες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται αναφορικά με το χωροταξικό του τουρισμού και την Ερμούπολη σχετικά με τη διασφάλιση της δυνατότητας τουριστικής αξιοποίησης των παλιών νεοκλασικών και μετά την ψήφισή του, καθώς η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, που επισκέφθηκε χθες το νησί, έδειξε να ανταποκρίνεται στο αίτημα να μην νεκρώσει ο ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός πλούτος επειδή η πόλη εντάσσεται στις κορεσμένες περιοχές. Την πρόθεση της Aegean Airlines να διατηρηθεί η απευθείας αεροπορική σύνδεση Σύρου Ηρακλείου Κρήτης, η οποία ξεκίνησε μόλις την Παρασκευή υπό την προϋπόθεση πως θα καταγράφει σημαντική ζήτηση, διατύπωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιού Ελλάδος της αεροπορικής εταιρείας Πάρης Επιτροπάκης. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση Σύρου Ερμούπολης με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν στην προβλήτα στα Βαπόρια.

0: δράσεων εξωστρέφειας που συνέδεσε το σχολείο με την τοπική κοινωνία, την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης συμπληρώνει 32 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα και συμμετέχει στον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης με ένα ιδιαίτερα απολαυστικό πρόγραμμα από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Κιθαριστικές ορχήστρες, σύνολα, κορυφαίοι σολίστ και καθηγητές θα συμπράξουν για 5 μέρες στην Ερμούπολη σε μια ανοιχτή μουσική γιορτή για όλους. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, διαγωνισμούς και δημιουργία ορχήστρας από σπουδαστές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου. Earth News Radio 105,8.
4: Πόσο χαίρομαι που αυτά που παίζαμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 έχουν την απήχηση που έχουν σήμερα.

Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70, εδώ, στην ίδια συχνότητα. Ήταν τότε που ήταν κυρίαρχο το, να το πούμε, ορθόδοξο ροκ. Αυτό που αγαπήσαμε όλοι μας. Ήταν κυρίαρχο το progressive. Ήταν κυρίαρχη η Led Zeppelin, η Pink Floyd, οι Rolling Stones. Αλλά η εκπομπή αυτή ψάχνεται συνέχεια, από τότε μέχρι σήμερα. Έτσι θέλαμε να παρουσιάζουμε τα νέα κινήματα. Έτσι είμαστε εμείς εδώ που προβάλαμε το punk που έβγαινε στο δεύτερο μισό. Αλλά και τη χορευτική μουσική. Γιατί χθες που έπαιζα στο Κόσμος την Donna Summer, το πόσο κατακρίθηκε αυτή η κοπέλα και ο Moroder τότε, και τώρα θεωρείται από τα ορόσημα στη μουσική, όχι μόνο τη χορευτική. Εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρουν όμως αυτοί. Έτσι θα έλεγα λοιπόν, ψαχνόμουν και έβλεπα και άκουγα συνέχεια και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με αυτούς. Τους είχα δει στο Λονδίνο, στο Ντέον Χάμερσμιθ, όταν είχαν βγάλει και το Psycho Killer, και αρχίσαμε να τους παίζουμε εδώ. Και όχι μόνο αυτό, σε μια εποχή που τότε, ψάξτε να δείτε αν αυτά που σας λέω είναι αλήθεια ή όχι, το Remaining Light ήταν μόνο η εκπομπή μας που το είχε βγάλει άλμπουμ της χρονιάς τότε. Η Remaining Light, τη χρονιά που είχαν βγάλει δίσκους τόσο άλλα μεγάλα συγκροτήματα, και εσείς προτείνετε το Remaining Light, μου έλεγαν σε γράμματα, γιατί υπήρχαν γράμματα τότε. Δεν πειράζει. Φάνηκε ότι πιστεύαμε σε ένα συγκρότημα που ο αρχηγός τους, αλλά και οι άλλοι είναι σπουδαίοι μουσικοί, δείχνει το μέλλον από τότε, και το έδειξε στη συναυλία που έγινε χθες. Αυτό το show που είδαμε εδώ είναι μια εξέλιξη μιας παράστασης που ξεκίνησε από το δεύτερο μισό της περασμένης δεκαετίας, από το American Utopia.

Και βέβαια όσοι μας άκουγαν τότε στις αρχές του 80, θυμάστε την αιμονή μας με τον άλλο δίσκο που έβγαλε και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας ήταν αυτός που χάρισε το σήμα στην εκπομπή μας από το 75, ο Ίνο. Και αυτός ήταν ο David Byrne. Θυμόσαστε τι γινόταν στην εκπομπή αυτή με το My Life in a Bush of Ghosts. Είχε ακουστεί πολύ περισσότερο από ονόματα που πουλούσαν εκατομμύρια ή χιλιάδες δίσκους. Και άρεσε και στη χώρα μας. Αυτά έκανε η εκπομπή μας 52 χρόνια. Και συνεχίζει. Γιατί και το επόμενο συγκρότημα που θα παίξουμε, που είναι πια σε μια εποχή που όλοι τα μαθαίνουν αμέσως, το θεωρούμε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν, είναι μια πρόταση για την σημερινή κατάσταση. Αν θέλετε μηνύματα, θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5. Η άλλη συναυλία το Σαββατοκύριακο που χαρήκαμε για την επιτυχία της και την δυναμική που έχει αποκτήσει σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό το συγκρότημα ήταν αυτή το Knee Cap.

είναι η ΚΑΠ και μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από το άλμπουμ Kate Tempest. Ένα συγκρότημα που ακούγατε στην εκπομπή τα παλιά χρόνια, γύρισε και πάλι με καινούριο άλμπουμ που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. In Praise. Ενώ ο Ακής μου γράφει ένα μήνυμα, Γιάννη καλησπέρα, τι να ψάξουμε, θυμόμαστε. Δεν το θυμούνται όλοι, δεν το θυμούνται αυτοί που αγαπούν την εκπομπή. In Praise, καινούριο.

In Praise, το συγκρότημα της δεκαετίας του 90, σε καινούριο τραγούδι, καινούριο άλμπουμ, Up In Your Movement, καινούριο και από τον Eddie Vedder, ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Better Believe. Το ηχογράφησε με φιλανθρωπικό ίδρυμα νέων στο Σικάγο, τους Guitars Over Guns.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στα Σπάτα σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος Πέτρο Πουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News έκανε λόγο για μερική ύφεση. Η φωτιά καίει σε περιοχή με ελιές και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια ούτε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και δροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους περιοχής από το 112. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρε Θύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει από το 112 και στους κατοίκους στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κερ Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη. Φαβορεί για τη διαδοχή ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Justin Curry ήταν για χρόνια μπασίστας του συγκροτήματος Sixpence No One The Richer. Έφυγε από κοντά μας 11 Ιουνίου από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν μόλις 50 ετών. Έχει παίξει και σε άλλα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, αλλά κυρίως σε αυτό το γκρουπ που τον ακούμε με μία από τις ηχογραφήσεις τους.

Τραγούδι των Λας, όπως το έκαναν και εκείνη η επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 90, και καθώς γύριζε ο αιώνας, η Sixpence No One The Richer. Αφού όμως έχω εδώ τα CD εκείνης της εποχής, θέλω να παίξω το απόλυτο δικό τους τραγούδι, που παίζαμε αρκετά συχνά στα τέλη και ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 98, όταν βγήκε. Είναι το τραγούδι υπογραφή του συγκροτήματος και λέγεται Kiss Me. Θα το θυμηθείτε αν το ακούσετε, παρόλο που δεν πιστεύω ότι ακούγεται πια στις μέρες μας. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες το παίζουν αρκετά. Kiss Me λοιπόν, από το συγκρότημα Sixpence No One The Richer. Αυτός που έφυγε από τη ζωή δεν είναι σε αυτό το τραγούδι, γιατί μόλις είχε μπει στο συγκρότημα όταν ηχογραφούσαν το άλμπουμ με το Kiss Me. Ένα από τα υπέροχα pop τραγούδια της δεκαετίας του 90, με τρία διαφορετικά μουσικά βίντεο. Θα σταθώ σε ένα από αυτά που δείχνει ότι ήταν και ένα ψαγμένο συγκρότημα που αποτελεί φόρο τιμής στο γαλλικό ρομαντικό φιλμ του Τριφό, Gilles and Jim, και δείχνει το συγκρότημα να είναι σε ένα πάρκο και να παρακολουθεί μια φορητή τηλεόραση.

θύμισα αρκετά με το Kiss Me στους νεαρότερους, μια άλλη γενιά από αυτή που άκουγε τους Talking Heads στη δεκαετία του 70, γιατί μου λένε ήμουνα 12-13, μόλις είχα γεννηθεί, το θυμόμαστε το τραγούδι, το Kiss Me ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε η Miramax το 99 το χρησιμοποίησε σαν τραγούδι των τίτλων μιας εφηβικής ρομαντικής κωμωδίας που είχε τίτλο She's All That. Ερχόμαστε στο τώρα με μία τραγουδοποιό από την Αυστραλία. Julia Jacqueline είναι το όνομά της.

την Julia Jacqueline που ακούσαμε την έχουμε παίξει εδώ στο πρόγραμμα και άλλες φορές. Ας πούμε, εδώ και αρκετά χρόνια κυκλοφορεί άλμπουμ που μου έχει ένα ιδιαίτερο κοινό, ανήκει στην ανεξάρτητη εναλλακτική pop αλλά και την εναλλακτική country. Αυτό ήταν τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις πριν από μερικές ημέρες, Julia Jacqueline. Το τραγούδι λέγεται Get Away From Me. Τώρα πάμε σε ένα συγκρότημα που είναι βρετανικό αλλά έχει κάποια μέλη από μετανάστες εκεί από την Εσθονία. Το συγκρότημα λέγεται Night Tapes. Swim.

παρατηρώ ότι αυτός ο ήχος, ας πούμε, συγκροτημάτων όπως Sixpence, No One The Richer από τα τέλη της δεκαετίας των 90, 30 χρόνια μετά αλλά και πιο πριν, είναι ήχος που επηρεάζει τα νεότερα παιδιά που θέλουν να ακούνε αυτού του είδους τη μουσική. Να, μόλις ακούσαμε, μόλις τώρα, Swim Night Tapes. Και τώρα ένα άλλο συγκρότημα από το χώρο του ψυχεδελικού ροκ που λέγονται Pond, έρχονται από την Αυστραλία και έχουν καινούριο άλμπουμ.

Λοιπόν, και πάντοτε ψάχνουμε να φέρουμε αξιόλογα καινούργια ακούσματα. Μιλάμε για την μουσική βιομηχανία, αλλά και η κινηματογραφική βιομηχανία δεν πάει καθόλου καλά στην Αμερική. Καθόλου καλά. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες μερικά άρθρα από το Variety, που είναι το απόλυτο, ας πούμε, κινηματογραφικό περιοδικό, αλλά και οικονομικά περιοδικά, όπως είναι το Fortune, όπου μεταξύ άλλων θα σας πω 2-3 πράγματα από αυτά που θυμάμαι, ότι αυτές οι τάσεις που υπάρχουν εδώ και 20-30 χρόνια, αλλά από το τέλος, ας πούμε, της προηγούμενης εποχής και μπήκαμε στο streaming, δηλαδή οι περισσότεροι βλέπουν και τις σειρές και τις ταινίες μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες, κυρίως από το 2022, η περιοχή του Λος Άντζελες έχει χάσει 80.000 θέσεις εργασίας παραγωγής. Αυτό σημαίνει ένα τεράστιο νούμερο. Παρακολουθούσα τα τελευταία 15 χρόνια, γιατί κινούμουν σε αυτήν την περιοχή πάρα πολλές φορές για πάρα πολλούς διαφορετικούς στόχους, λόγους, ότι έβλεπα ιδιαίτερα στις περιοχές που ζουν οι άνθρωποι που εργάζονται στο Hollywood, συρρυκνώνεται συνέχεια η περιοχή με σπίτια που ήταν προς πώληση πριν από 10 χρόνια αυτά, τώρα πια έχουν αλλάξει οι τιμές και είναι πανάκριβα, ήρθε και η φωτιά και τα αποτελείωσε, και δεκάδες καταστήματα, εκατοντάδες μικρά καταστήματα που ζούσαν από αυτούς όλους τους υπαλλήλους, καταλαβαίνετε τώρα, εξαφανίζονται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα χάος. Επίσης, οι πολύ υψηλοί φόροι της περιοχής της Καλιφόρνια έχουν αναγκάσει τις εταιρείες να πηγαίνουν σε άλλες πολιτείες να κάνουν ταινίες, ή στην Ατλάντα ή ακόμα στον Καναδά και στην Ευρώπη. Έτσι το Hollywood εκείνο που ξέραμε τελειώνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι λοιπόν πολύ ελπιδοφόρο ότι ένα φιλμ όπως το Toy Story έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι η νούμερο ένα ταινία στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, θα είναι το Toy Story 5, ενώ η τραγουδίστρια που σίγουρα έχει το Όσκαρ ή μάλλον την υποψηφιότητα, να πούμε, για το Όσκαρ στη τσέπη της, έχει το νούμερο ένα τραγούδι αυτή την εβδομάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Taylor Swift.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση Δήμου Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και ευδοτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μία ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη και των δύο συγκατηγορουμένων τους, κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την υπόθεση της διαρροής email από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, αποφάσισε το τριμελές πλημελιο δικείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Αμπέλα, στη Σύρο, προκαλώντας κινητοποίηση των τοπικών και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαβροχή του εδάφους, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως και 7 μποφόρ που ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις εστίες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται αναφορικά με το χωροταξικό του τουρισμού και την Ερμούπολη σχετικά με τη διασφάλιση της δυνατότητας τουριστικής αξιοποίησης των παλιών νεοκλασικών και μετά την ψήφισή του, καθώς η Υπουργός Τουρισμού Τσίτου, καθώς

0: ποιότητα των παρεμβάσεων, την ασφάλεια των λουόμενων και τον σχεδιασμό για τη μόνιμη αντιμετώπιση των φθόρων που καταγράφονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου ολοκληρώνει το σχολικό έτος 2025-2026 με έναν ιδιαίτερα πλούσιο απολογισμό. Σε ένα μόλις σχολικό έτος υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών από τον αύλιο χώρο και τις αίθουσες διδασκαλίας έως το εργαστήριο πληροφορικής, τη βιβλιοθήκη και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων εξωστρέφειας που συνέδεσε το σχολείο με την τοπική κοινωνία, την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης συμπληρώνει 32 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα και συμμετέχει στον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης με ένα ιδιαίτερα απολαυστικό πρόγραμμα από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Κιθαριστικές ορχήστρες, σύνολα, κορυφαίοι σολίστ και καθηγητές θα συμπράξουν για 5 μέρες στην Ερμούπολη σε μια ανοιχτή μουσική γιορτή για όλους. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, διαγωνισμούς και δημιουργία ορχήστρας από σπουδαστές. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Αιγαίου 95,8 Live, καλό σας απόγευμα. 8 λεπτά μετά τις 6 και είμαστε εδώ ολοζώντανα από τα στούντιο του Αιγαίου Live, εδώ την πανέμορφη Άνω Σύρο, για την εκπομπή The Benny Show. Μία εκπομπή όπου μεταδίδεται κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7 και σας παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες στο χώρο του blues, του rock και του heavy metal. Εκτός από τις γνωστές συχνότητες των Ερτζιανών στους 95,8 MHz, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στη διεύθυνση www.aegeolive.gr και τα δύο E με AI. Ας μην χρονοτριβούμε όμως και ας πάμε στην πρώτη μας νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα. Ένα αμερικανικό folk blues rock συγκρότημα, αυτό του Gary Morin, θα ξεκινήσει την εκπομπή μας με το κομμάτι I Remember You μέσα από την ολοκαίλουργια δουλειά τους με τίτλο Pocket of Time.

Αυτό ήταν το συγκρότημα του Κάρι Μόριν μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο Pocket of Time. Ακούσαμε το κομμάτι I Remember You. Επόμενη μπάντα είναι οι Diving Ducks, οι οποίοι είναι ένα blues rock συγκρότημα που αποτελείται από τέσσερις έμπειρους μουσικούς με έδρα την Ανατολική Γιουτλάνδη της Δανίας, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα εντελώς πρωτότυπο ρεπερτόριο τραγουδιών εμπνευσμένων από την rock αμερικάνα. Rock μουσική με πινελιές country, folk και blues. Αυτή είναι η Diving Ducks. Blue ονομάζεται ο τίτλος της νέας τους δουλειάς. Born Blue, το

Αυτό ήταν το κομμάτι Born Blue μέσα από τη νέα δουλειά των Δανών Diving Ducks με τίτλο Blue. Παραμένουμε σε ρυθμούς blues, καθώς και η επόμενη μας μπάντα, η Lil Muscat, μας έρχονται από τον Καναδά, από το Τορόντο συγκεκριμένα. Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησαν το δίσκο Blues Anchorman, μέσα από τον οποίο επιλέξαμε να ακούσουμε την ομώνυμη σύνθεση.

Αυτή ήταν η Lil Muscat από το Ρόντο του Καναβά, μέσα από την ολοκένουργια δουλειά τους με τίτλο Blues Anchorman. Ακούσαμε την ομώνυμη σύνθεση.

Γνωστοί για το χαρακτηριστικό τους μείγμα έντονου ροκ και αμερικάνικων επιρροών, οι Robert John and the Wreck κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Wreckage Volume 3. Θα πάρουμε μια γεύση από, μέσα από αυτόν ακούγοντας το κομμάτι

η οποία ονομάζεται Ray Gage Volume 3. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Θανάση και την παρέα του, ο οποίος ακόμα δεν έχει γίνει ζωντανός. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μ' ακούσει στο podcast του σταθμού μας. Όπως και εσείς έχετε δυνατότητα να ακούτε την εκπομπή μας αμέσως μετά το τέλος της, αφού επισκεπτείτε το podcast του σταθμού μας στο διαδίκτυο και πληκτρολογήσετε το τίτλο της εκπομπής, δηλαδή The Benny Show. Αυτός είναι ο Martin Peters και το συγκρότημά του, η Marty Peters Group. Μια δανέζικη μπάντα η οποία πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το δίσκο Gasoline Soul. Μέσα από αυτήν επιλέξαμε και ακούμε το κομμάτι Pro Service.

να μην ξεχάσω και τα παιδιά από τη Λέσχη Μοτοσυκλέτας που και αυτά με ακούν σε επανάληψη από το podcast. Τη Ρίτσα λοιπόν, την Αγγελική, το Στέλιο, το Βαγγέλη, το Γιώργο, το Λευτέρη, τον Τόνι, τον Παντελή και τον Τίμο.

Αυτό ήταν το κομμάτι Rose Service μέσα από την ολοκένουργια δουλειά του συγκροτήματος του Marty Peters από τη Δανία με τίτλο Gasoline Soul.

οδεύοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση του πρώτου ημιώρου της εκπομπής μας, θα περάσουμε στους Cold Stairs, οι οποίοι επιστρέφουν δισκογραφικά με το τρίτο δίσκο της καριέρας τους και τον ονομάζουν Texas. Μέσα από αυτόν επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Nowhere to Go.

0: Ρε αυτό κάτι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει?
1: Ήρθε η ώρα να κλείσουμε το ημίωρο και αυτή τη φορά θα πρωτοτυπήσουμε, δεν θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε φορά, δηλαδή μια παλιά επιτυχία στη διασκευή. Απλά αναζητώντας προχθές στη δισκοθήκη μου για να δω τι θα παίξω αυτή την ώρα, έπεσε στα χέρια μου ο δίσκος των Εξόριστων. Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 1989 από τον συνθέτη κιθαρίστα Δημήτρη Κατή. Να πούμε ότι η Εξόριστη είναι το μοναδικό ελληνικό συγκρότημα που κατέκτησε πλατινένιο δίσκο για το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο το όνομά τους, καθώς και οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν ελληνικό στίχο στη metal μουσική. Δόξα και τιμή λοιπόν από τους Εξόριστους του Δημήτρη Κατή.

είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας rock συχνότητα των 95,8 μεγάκυκλων στα FM και το δημοτικό ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7 η εκπομπή The Benny Show σας παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues, του rock και του heavy metal. Με τους εξόριστους του Δημήτρη Κατή τελειώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας.

Melendi είναι μια Latin pop rock μπάντα από την Ισπανία. Πριν λίγες μέρες ντεμπουτάρισαν στη δισκογραφία με το δίσκο Pop Rock, έναν πάρα πολύ συμπαθητικό δίσκο. Θα πάρουμε μια γεύση μέσα από αυτόν ακούγοντας το κομμάτι Veneno y Arena.

Βενένο η αρένα. Μέσα από την ολοκέναργη δουλειά των Μελέντι, των Ισπανών Μελέντι, με τίτλο Pop Rock.

Θανάση, άκου και αυτό. Τα γερμανικά μου δεν είναι πολύ καλά, απλά θα πω ότι είναι μια μπάντα που αγαπώ πάρα πολύ, ονομάζονται Σαντιάγκο. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησαν τον ολοκένουργιο δίσκο τους με τίτλο «Da Brand sich was Zunahme». Μέσα από τον οποίο επέλεξα να ακούσουμε το κομμάτι «Doesn't we die?»

μια πανδεσία φολκλωρικού ροκ. Αυτό είναι το νέο άλμπουμ των Γερμανών Σαντιάγκο. Με τίτλο «Τα Brand Sich Vos Susamen», μέσα από το οποίο επιλέξαμε και ακούσαμε το κομμάτι «Doesn't be this Teufel».

θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αλλάζουμε ύφος, καθώς θα περάσουμε στις πιο hard νέες εκδόσεις. Με πρώτη αυτή ενός συγκροτήματος που δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024 και ονομάζονται Ticking. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησαν την πρώτη τους δουλειά με τίτλο Tripping Poison, μέσα από την οποία θα ακούσουμε το κομμάτι Wounded Hearts.

Ένα αρκετά ενδιαφέρον hard rock δίσκο θα χαρακτήριζα το Dripping Poison, την ολοκένουργια δουλειά των Ticking, μέσα από την οποία πήραμε μια γεύση ακούγοντας το κομμάτι Wounded Hearts.

παραμένουμε στο χώρο του αμερικάνικου μελωδικού rock, καθώς το συγκρότημα των Καταλάνο επιστρέφει με νέο άλμπουμ, τίτλος του Perfect Storm. 12 κομμάτια μελωδικού rock με πιασάρικα ρεφρέν. Ένα από αυτά είναι και το City Lights που επιλέξαμε να ακούσουμε μέσα από το δίσκο Perfect Storm των Καταλάνων.

Αυτή είναι η ολοκένουργη Καταλάνο και η νέα του δουλειά με τίτλο Perfect Storm, μέσα από την οποία επιλέξαμε και ακούσαμε το κομμάτι City Lights. Την επόμενη καινούργια κυκλοφορία θα την προλογίσει ο ίδιος ο τραγουδιστής του group, ο οποίος είναι ο Joey Flint και το συγκρότημα I Kissing Chaos. Το ντεμπούτο άλμπουμ μας, που γεννήθηκε από σπόρους που φυτεύτηκαν το 2022 και ολοκληρώθηκε πλήρως στα τέλη του 2024, ξεκίνησε ως ακατέργαστη punk ενέργεια, αλλά εξελίχθηκε σε μελωδικό hard rock υπό την καθοδήγηση του παραγωγού Andy Riley. To Your Limit ονομάζεται ο νέος δίσκος των Kissing Chaos. Hey Sugar, το κομμάτι που επιλέξαμε να ακούσουμε μέσα από αυτήν.

Αυτή ήταν η Kiss in Chaos μέσα από την ολοκένουργια δουλειά τους με τίτλο To Your Limit. Ακούσαμε το κομμάτι Hey Sugar. Και αυτός είναι ο Cody Jasper. Rock is Dead ονομάζεται η νέα του δουλειά. Και το κομμάτι που επιλέξαμε μέσα από αυτήν έχει τον τίτλο Shout.

και εσύ ως φτάνουμε στην τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα. Είναι ο δεύτερος δίσκος για τους Φιλανδούς Dharma Guns με τίτλο Nightmares and Broken Dreams. 10 κομμάτια σκανδιναβικού action rock με πρωτότυπους στίχους. Είναι η Dharma Guns μέσα από τη νέα τους δουλειά με τίτλο Nightmares and Broken Dreams και το κομμάτι Shock O'Clock.

μουσική σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο περισσότερο το εκτιμάς.

και θα κλείσουμε κάτι παλιό και κλασικό. Μέσα από το άλμπουμ 51-50 των Van Halen. Θα ακούσουμε το πασίγνωστο Dreams. Εμείς εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε 15 μέρες, καθώς μια υποχρέωση που έχουμε την επόμενη Δευτέρα δεν θα μας επιτρέψει να ανεβούμε εδώ στα στούντιο του Αιγαίο Live στην πανέμορφη Ανοσύρο. Εσείς μην φύγετε από την αγαπημένη σας συχνότητα, καθώς στις 8 ακολουθεί ο Λευτέρης Ζάνες και η εκπομπή του Πατάρια και Παλκοσένικα. Ενώ στις 10 εδώ στα στούντιο του Αιγαίου θα βρίσκεται ο Γιώργος Περής και η εκπομπή του Rock O'Clock. Από εμάς εδώ τίποτε άλλο, ραντεβού σε 15 μέρες στην αγαπημένη σας συχνότητα. Και μέχρι τότε, όπως πάντα, ό,τι κάνετε να το κάνετε καλά και πάντα με χαμόγελο. Καλό σας απόγευμα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση Δήμου Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και ειδωτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μια ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη και των δύο συγκατηγορουμένων τους, κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την υπόθεση της διαρροής email από Δήμων, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, αποφάσισε το τριμελές πλημελιοδικείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Αμπέλα, στη Σύρο, προκαλώντας κινητοποίηση των τοπικών και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαβροχή του εδάφους, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως και 7 μποφόρ που ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις εστίες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται αναφορικά με το χωροταξικό του τουρισμού και την Ερμούπολη σχετικά με τη διασφάλιση της δυνατότητας τουριστικής αξιοποίησης των παλιών νεοκλασικών και μετά την ψήφισή του, καθώς η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, που επισκέφθηκε χθες το νησί, έδειξε να ανταποκρίνεται στο αίτημα να μην νεκρώσει ο ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός πλούτος επειδή η πόλη εντάσσεται στις κορεσμένες περιοχές. Την πρόθεση της Aegean Airlines να διατηρηθεί η απευθείας αεροπορική σύνδεση Σύρου Ηρακλείου Κρήτης, η οποία ξεκίνησε μόλις την Παρασκευή υπό την προϋπόθεση πως θα καταγράφει σημαντική ζήτηση, διατύπωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιού Ελλάδος της αεροπορικής εταιρείας Πάρης Επιτροπάκης. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση Σύρου Ερμούπολης με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν στην προβλήτα στα Βαπόρια. Η παράταξη ζητά διευκρινήσεις για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, την ασφάλεια των λουόμενων και τον σχεδιασμό για τη μόνιμη αντιμετώπιση των φθόρων που καταγράφονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου ολοκληρώνει το σχολικό έτος 2025-2026 με έναν ιδιαίτερα πλούσιο απολογισμό. Σε ένα μόλις σχολικό έτος υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών από τον αύριο χώρο και τις αίθουσες διδασκαλίας έως το εργαστήριο πληροφορικής, τη βιβλιοθήκη και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων εξωστρέφειας που συνέδεσε το σχολείο με την τοπική κοινωνία, την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης συμπληρώνει 32 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα και συμμετέχει στον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης με ένα ιδιαίτερα απολαυστικό πρόγραμμα από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Κιθαριστικές ορχήστρες, σύνολα, κορυφαίοι σολίστ και καθηγητές θα συμπράξουν για 5 μέρες στην Ερμούπολη σε μια ανοιχτή μουσική γιορτή για όλους. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, διαγωνισμούς και δημιουργία ορχήστρας από σπουδαστές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
1: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο.
0: Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
1: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.

0: ισότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση Δήμου Σύρου Ερμούπολης αποχαιρετά τον Μπάμπη Γαβρίλ, πρώην μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη θητεία 2020-2023. Έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας ένας δραστήριος και δοτικός άνθρωπος, ένας ακούραστος λαϊκός μουσικός, ένας χορευτής, ένα ανήσυχο πνεύμα με βαθιά αγάπη για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Μια ψυχή που γεννούσε το γλέντι όπου και αν βρισκόταν, έχοντας συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια και έχοντας γίνει γνωστός γι' αυτό σε όλο το Αιγαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη και των δύο συγκατηγορουμένων τους, κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την υπόθεση της διαρροής email από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, αποφάσισε το τριμελές πλημελιοδικείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Αμπέλα, στη Σύρο, προκαλώντας κινητοποίηση των τοπικών και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαβροχή του εδάφους, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως και 7 μποφόρ που ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις εστίες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται αναφορικά με το χωροταξικό του τουρισμού και την Ερμούπολη σχετικά με τη διασφάλιση της δυνατότητας τουριστικής αξιοποίησης των παλιών νεοκλασικών και μετά την ψήφισή του, καθώς η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, που επισκέφθηκε χθες το νησί, έδειξε να ανταποκρίνεται στο αίτημα να μην νεκρώσει ο ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός πλούτος επειδή η πόλη εντάσσεται στις κορεσμένες περιοχές. Την πρόθεση της Aegean Airlines να διατηρηθεί η απευθείας αεροπορική σύνδεση Σύρου Ηρακλείου Κρήτης, η οποία ξεκίνησε μόλις την Παρασκευή υπό την προϋπόθεση πως θα καταγράφει σημαντική ζήτηση, διατύπωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιού Ελλάδος της αεροπορικής εταιρείας Πάρης Επιτροπάκης. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση Σύρου Ερμούπολης με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν στην προβλήτα στα Βαπόρια. Η παράταξη ζητά διευκρινήσεις για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, την ασφάλεια των λουόμενων και τον σχεδιασμό για τη μόνιμη αντιμετώπιση των φθόρων που καταγράφονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου ολοκληρώνει το σχολικό έτος 2025-2026 με έναν ιδιαίτερα πλούσιο απολογισμό. Σε ένα μόλις σχολικό έτος υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών από τον αύριο χώρο και τις αίθουσες διδασκαλίας έως το εργαστήριο πληροφορικής, τη βιβλιοθήκη και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων εξωστρέφειας που συνέδεσε το σχολείο με την τοπική κοινωνία, την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης συμπληρώνει 32 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα και συμμετέχει στον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης με ένα ιδιαίτερα απολαυστικό πρόγραμμα από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Κιθαριστικές ορχήστρες, σύνολα, κορυφαίοι σολίστ και καθηγητές θα συμπράξουν για 5 μέρες στην Ερμούπολη σε μια ανοιχτή μουσική γιορτή για όλους. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, διαγωνισμούς και δημιουργία ορχήστρας από σπουδαστές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας. Πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας. Ελπίζω και τα δικά σας.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα,

και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Παντάρια και Παλκοσένικα, εδώ ζωντανά από την Άνω Σύρο.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, επιτέλους κατεφέραμε να βγούμε στον αέρα μετά από κάποια προβλήματα που διήρκησαν περίπου 10 λεπτά. Είχε πρόβλημα ο υπολογιστής εδώ του σταθμού και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον τεχνικό, τον Γιώργο το Ρούσο και πρόεδρο της Επιτροπής εδώ της Ραδιοφωνίας για την πολύτιμη βοήθειά του. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, διότι η μέρα είναι αρκετά βαριά λόγω της απώλειας του συντοπίτη μας και έτσι πολύ σπουδαίου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που γέμισε με το χαμόγελό του, με τα τραγούδια του, με τους χορούς του, με το τουμπάκι του, τις νύχτες και τις μέρες μας σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Και αποφάσισα η σημερινή εκπομπή να είναι αφιερωμένη στον Μπάμπη Γαβριήλ. Πιστεύω να μας ακούει από εκεί που βρίσκεται. Είναι μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε δύο πολύ μεγάλες κυρίες του ρεμπέτικου τραγουδιού, την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και την Στέλλα Χασκίλ. Ξεκινήσαμε, το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν το «Θα σου φύγω με καιρό», ένα τραγούδι που τραγούδισε το 1947, το ηχογράφησε το 1947 η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, το τραγούδισε μαζί με το Στελάκι Περπινιάδη. Είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη μουσική και η στίχη του Γιώργου Γιαννακόπουλου, τη διεύθυνση της ορχήστρας είχε ο μεγάλος Θεσσαλονικιός Δημήτρης Σέμψης. Η απόψινή εκπομπή είναι μια κουβέντα, μια μουσική συνομιλία μεταξύ των δύο αυτών κυριών και θα περάσουμε στο αμέσως επόμενο τραγούδι, μια που πρώτη εμφανίστηκε στην εκπομπή μας η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, και περνάμε τώρα αμέσως στη Στέλλα Χασκίλ, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1951 και είναι «Η Νοσοκόμα», ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου σε στίχους του Κώστα Μάνεση. Το τραγούδι είναι πολύ σπουδαίο και σας καλώ να το ακούσετε με προσοχή.

Επιτέλους πιστεύω να μπήκαμε κανονικά στην εκπομπή. Ακούσαμε την περίφημη νοσοκόμα του Γιάννη Παπαϊωάννου. Όπως σας είπα, η εκπομπή Πατάρια και Παλκοσένικα που ακούτε από τον Αιγαίο Live 95,8 και διαδικτυακά από το aegeolive.gr είναι αφιερωμένη στον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Γαβριήλ, που έφυγε σήμερα από αυτή την μάταιη ζωή. Δεν ήταν τόσο μάταιη για τον ίδιο, γιατί τη ρουφούσε μέχρι το μεδούλι κάθε μέρα. Ο Μπάμπης την γλεντούσε τη ζωή του, όσο δεν την έχει γλεντήσει κανένας από μας. Έστεινε από το πουθενά, όπως έγραψα και στην ανάρτησή μου στο Facebook, πανηγύρι, και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να κάνω την εκπομπή, διότι αρχικά σκέφτηκα λόγω πένθους να μην την κάνω, αλλά ο Μπάμπης θα με παρότρινε να κάνω εκπομπή και να στηθεί κανένα γλεντάκι εδώ στο στούντιο. Ήταν ο πρώτος που έβαζε τη σπίθα και μάζευε γύρω του σαν τις μέλισσες όλους όσους είχαν διάθεση για πανηγύρι, γλέντι και χορό. Ακούμε λοιπόν δύο μεγάλες ρεμπέτησες. Είναι αφιερωμένη η εκπομπή στον Μπάμπη, την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και την Στέλλα Χασκίλ. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου γεννήθηκε το 1920 στον πύργο Ηλίας και έφυγε από τον πύργο όταν έχασε τον πατέρα της και άρχισε να τραγουδά στην ενορία του Αγίου Παύλου στην Αθήνα, και εκεί την ανακάλυψε η Λικιαρδοπούλου, η οποία ήταν η μούσα του Αττίκ, η Αγγέλα Λικιαρδοπούλου. Αφότου λοιπόν την ανακάλυψε, μπαίνει στη δισκογραφία το 1938, την ανακαλύπτει πρώτος όσον αφορά το ρεμπέτικο τραγούδι ο Βέλλας και της δίνει την Σμυρνιά, και ο Σέμψης, ο μεγάλος μαέστρος στο Θεσσαλονικιός, ο Σαλονικιός, της δίνει την Χριστίνα, και πρικισμένη με μια σπάνια φωνή ερμηνεύει καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της 1000 και πλέον τραγούδια και συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους του ρεμπέτικου. Μάλιστα, πέρα από την ερμηνεία της, έχει γράψει και η ίδια πάρα πολλά τραγούδια, και μουσική και στίχους. Στα χρόνια μετά την κατοχή ήταν η καλύτερη αμοιβόμενη τραγουδίστρια και συνεργάζεται κατόπιν με τα πολεμικά, με τον Χιώτη, με τον Τζιτσάνη, με τον Μιτσάκη, καθώς και με τον κορυφαίο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, Δημήτρη Στεργίου. Ο Τσιτσάνης, που έχει τότε κάνει τις μεγάλες επιτυχίες, γράφει τα πολλά τραγούδια του, τα έχει γράψει και προπολεμικά αλλά και τη διάρκεια της κατοχής, βρίσκει μια εξαιρετική ερμηνεύτρια μετά το τέλος του πολέμου και της εμπιστεύεται πολλά του τραγούδια. Υπήρξε η μούσα του Τσιτσάνη πριν από τη Μαρή Κανίνου. Το πρώτο τραγούδι που της εμπιστεύεται είναι οι Φιλενάδες, και επίσης θέλω να αναφέρω ένα δικό της τραγούδι που θα το ακούσουμε στη συνέχεια, παρακάτω δηλαδή, ο οποίος είναι ο τρελός τσιγκάνος σε στίχη και μουσική δική της, που σημάδεψε την καριέρα της. Μάλιστα λέει ότι ο τσιγκάνος αυτός ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο, το αφηγείται η ίδια Γεωργακοπούλου, ήταν ένας αντάρτης του Ελλάς που εκτελέστηκε από τους Ναζί στα τέλη του 1943. Αυτό το εξομολογήθηκε στον Πάνο Γεραμάνη για το βιβλίο του «Η ζωή είναι ένα τραγούδι». Δεν θέλω να μακρηγορήσω και να αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα δούμε και άλλα πράγματα από τη ζωή της Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Να ακούσουμε τώρα ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι, που είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, στίχη και μουσική, ηχογραφημένο το 1946 και είναι «Υψηλή βροχούλα έπιασε».

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου θεωρείται η πρώτη γυναίκα που κυριάρχησε δισκογραφικά στο είδος και είχε καθαρά ρεπερτόριο ρεμπέτικο. Συνεργάζεται, όπως προανέφερα, με όλους τους μεγάλους δημιουργούς της εποχής, δημιουργεί και ίδια δικά της τραγούδια. Έχει πάνω από 230 ηχογραφήσεις σε δίσκους των 78 στροφών και συνεργάζεται, όπως είπα, από τα 18 της με τον Τζιτσάνι στην Κολούμπια και είναι η πρώτη η μούσα του Τζιτσάνι και αργότερα ακολουθεί η Νίνου. Επίσης η Γεωργακοπούλου είναι συνειδητοποιημένη και κοινωνικά και πολιτικά και είναι η πρώτη που διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα από τις δουλειές της και απαιτεί να γράφεται το όνομά της στην δισκογραφία, δηλαδή να αναγράφονται οι δημιουργοί στους δίσκους, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε την εποχή. Και μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της παρέμενε ενεργή και κοινωνικά και πολιτικά. Η απώλεια της κόρης της από καρκίνο ήταν καθοριστικό γεγονός που επηρέασε την υγεία της και την ψυχολογία της. Λίγο μετά έφυγε και εκείνη στις 7 Φεβρουαρίου του 2007 σε ηλικία 87 ετών με ένα αίσθημα απληρότητας, διότι άφησε το χνάρι, το σημάδι, το αποτύπωμά της στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Τώρα θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε η άλλη μεγάλη κυρία, η Στέλλα Χασκίλ, ένα τραγούδι του Γιώργου Λάφκα σε στίχους του Βασίλη Ταμβάκη. Είναι ηχογραφημένο το 1947 και έχει τίτλο «Σεβιλιάνες», ένα υπέροχο τραγούδι που σας καλώ να το ακούσετε και αυτό με ιδιαίτερη προσοχή.

Ακούσαμε τη Στέλλα Χασκίλ στις Σεβιλιάνες και όταν ακούτε τραγούδια όπως το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, τον πήρα λάχ, το κάποια μάνα να στενάζει, ακρογιαλιές δειλινά, μπορεί καμιά φορά να μην ξέρετε την φωνή που είναι στην πρώτη ηχογράφηση, είναι η Στέλλα Χασκίλ. Και η Στέλλα Χασκίλ γεννήθηκε το 1918 στη Θεσσαλονίκη από σεφεραδίτικη οικογένεια, δηλαδή Εβραίους της Διασποράς, Εβραίους που ανήκουν η ρίζα τους στην Ιβηρική Χερσόνησο στην Ισπανία και διασκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη οι σεφεραδίτες. Ο πατέρας της ήταν ο Χαΐμ Γαέγος και η μητέρα της ήταν η Πέρλα Καμχή. Η οικογένεια ήταν εύπορη διότι ο πατέρας της ήταν έμπορος σιδήρου και φρόντιζε τις κόρες του. Είχε 5 κορίτσια η οικογένεια. Φρόντιζε τις κόρες του να μην τις λείπει τίποτα από το σπίτι και να έχουν όλα τα καλά μέχρι την κατοχή. Εκεί με την εισβολή των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη χάθηκαν όλα και η περιουσία, εφόσον πρόκειται και για εβραϊκή οικογένεια, και ο Χαΐμ Γαέγος πεθαίνει στις αρχές του πολέμου. Η μικρή Στέλλα που αγαπά το τραγούδι και τραγουδά σε ταβέρνες της περιοχής αναγκάζεται λόγω των διωγμών των Εβραίων να μετακομίσει στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά της, τη μητέρα της και τις αδελφές της. Η μία μάλιστα αδελφή της έχει συλληφθεί από τους Γερμανούς και στένεται στο Auschwitz, η μία από τις 5 κόρες του Γαέγου, του Χαΐμ Γαέγου. Και εκεί δύο αυστριακοί μουσικοί που διατηρούν ένα κέντρο στην Ομόνια την παίρνουν υπό την προστασία τους και προκειμένου η οικογένεια να αποφύγει το διωγμό από τους Γερμανούς, εμφανίζεται στο μαγαζί ως Γαέγου, που είναι ελληνικό το επώνυμο και όχι ως Γαέγος που είναι το κανονικό της επώνυμο το εβραϊκό. Μάλιστα και στα 45 που κυκλοφορεί εκείνη την εποχή έχει απλά το όνομά της, το πρώτο της όνομα, το Στέλλα, και δεν έχει επίθετο καθόλου, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος των διωγμών. Το 1945, μετά τη λήξη του πολέμου, παντρεύεται τον Ιακώβ Ιεχασκέλ και από το επώνυμο του συζύγου της παίρνει και το ψευδώνυμο Χασκίλ. Ακολουθεί μια πολύ σπουδαία καριέρα. Το 1947 περνάει την πόρτα της Κολούμπια στη Ριζούπολη και οι πρώτες ηχογραφήσεις είναι το Σεβιλιάνες που ακούσαμε και το «Εδώ πληρώνονται όλα». Κάνει τεράστια επιτυχία, γίνεται περιζήτητη, είναι κλασικά τα ρεμπέτικα τραγούδια που έχει τραγουδήσει και συνεργάζεται με τον Τσιτσάνη, με τον Καλδάρα, με τον Χατζηχρίστο και πολλούς άλλους. Δεν είναι απλά ένα όνομα πρώτης γραμμής, είναι πραγματικά περιζήτητη, διότι μιλάει και πολλές γλώσσες λόγω της εβραϊκής καταγωγής της οικογένειας, μπορεί και μιλάει τουρκικά, αραβικά. Πραγματικά είναι περιζήτητη για τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Στην Σμύρνη μάλιστα, όπως οφηγείται ο Οδυσσέας Μοσχονάς που είχαν πάει να τραγουδήσουν το 1953 με τεράστια επιτυχία που και εμφανίζονται σε ένα κέντρο στη Σμύρνη, λίγο πριν τελειώσει το συμβόλαιό τους υπογράφουν νέο συμβόλαιο για την Κωνσταντινούπολη στο μεγάλο κέντρο του Τούρκου επιχειρηματία Χατζή Μπαμπά, το Καζαμπλάνκα, και στο άλλο κέντρο το Κρυστάλ, και η Στέλλα Χασκίλ τραγουδάει εκεί και τουρκικά και πραγματικά είναι συγκλονιστική, κάνει τεράστια επιτυχία στην Κωνσταντινούπολη. Όμως έχουν αρχίσει και παρουσιάζονται κάποιοι πόνοι στην πλάτη, οι οποίοι τελικά ήταν από καρκίνο και φεύγει από τη ζωή μόλις η ηλικία 36 ετών στις 27 Φεβρουαρίου του 1954. Ευτυχώς που πρόλαβε η Στέλλα Χασκίλ, γιατί παρόλη την περιπέτεια της οικογένειάς της, τους διωγμούς που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της κατοχής από τους Γερμανούς και γενικά τους κατακτητές, αλλά και μετά, εφόσον είχε χαθεί η περιουσία από την οικογένειά της και προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της με το γάμο της, δεν παραμελεί την καριέρα της, όμως αφοσιώνεται και στην οικογένειά της. Υπάρχουν δεκάδες τραγουδίστρες εκείνες την εποχή που δεν καταφέρνουν να φτάσουν μπροστά στο μικρόφωνο ενός στούντιο
και μένουν μόνο στα νυχτερινά μαγαζιά. Η Στέλλα Χασκίλ, ευτυχώς έχουμε ηχογραφήσεις από την πολύ σπουδαία αυτή φωνή, και πραγματικά όσο περνάνε τα χρόνια όλο και περισσότεροι την ανακαλύπτουν και αποτελεί πραγματικά βιβλίο και αντικείμενο μελέτης και έρευνας η φωνή της για τις τραγουδίστριες του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Περνάμε ξανά στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου, σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, ηχογραφημένο το 1946. Τραγουδά η Ιωάννα μαζί με το Στελάκι, τη διεύθυνση ορχήστρας έχει ο Σαλονικιός Δημήτρης Σέμψης και είναι το πολύ γνωστό «Η Πεταλούδα».

Η Στέλλα Χασκίλ, παρέλειψα να αναφέρω ότι κατέβηκε στην Αθήνα προκειμένου να γλιτώσει από τους διωγμούς των Εβραίων κατόπιν της προτροπής της Ρόζας Ασκενάζη, που ήταν και αυτή η Σεφεραδίτισσα, Εβραία δηλαδή. Και στο μαγαζί που εμφανίζονταν, που ανήκε στους Αυστριακούς μουσικούς, ήταν το μαγαζί της οικογένειας Μπέρναν στην Ομόνια. Μάλιστα, πέρα από το ότι χρησιμοποίησε το παρατηρικό της όνομα Γαέγου και όχι Γαέγος, κρύβεται και με τη βοήθεια των οργανώσεων του ΕΑΜ. Επίσης, η Στέλλα Χασκίλ στη σύντομη ζωή της, από την πρώτη της ηχογράφηση το 1947 στην Κολούμπια, προλαβαίνει να ηχογραφήσει μόνο για 7 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1954 που φεύγει χτυπημένη από τον καρκίνο, και έχει 106 ερμηνείες σε πρώτη φωνή και 33 σε δεύτερη φωνή. Όπως προείπα, έβαζε σε πρώτη μοίρα την οικογένειά της, γι' αυτό δεν ηχογράφησε τόσο πολλά τραγούδια. Βέβαια, μας άφησε σπουδαία αριστουργήματα για παρακαταθήκη, αλλά ήταν μια γυναίκα πολύ βασανισμένη και ήθελε με κάθε τρόπο να διασώσει την οικογένειά της και να επιβιώσει η οικογένειά της στα δύσκολα χρόνια και της κατοχής και στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν. Να την ακούσουμε τώρα τη Στέλλα Χασκίλ στο «Μαζί σου ξεμυαλίστηκα», ένα τραγούδι το οποίο είναι θα το βρω σε ποιον ανήκει το τραγούδι. Είναι του Μανώλη Χιώτη, ναι, ηχογραφημένο το 1949 και τραγουδάει η ίδια η Στέλλα, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια.

Ακούτε την εκπομπή Πατάρια και Παλκοσένικα με το Λευτέρη Ζάνε εδώ ζωντανά από τον Αιγαίο Live 95,8 και διαδικτυακά από το aegeolive.gr. Επιστροφή στο ραδιόφωνο λοιπόν. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο chat του σταθμού Αιγαίο Live, στο Facebook του σταθμού Αιγαίο Live, στο προσωπικό μου Facebook Λευτέρη Ζάνες και στο Viber, στο τηλέφωνο 6978-2255-10, αν θέλετε μπορείτε να αφήσετε μήνυμα. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στον Μπάμπη, τον φίλο μας τον Μπάμπη που έφυγε από τη ζωή, όχι απροσδόκητα, ήταν κάτι που το περιμέναμε, η φυγή του, η έξοδός του. Τον Μπάμπη θα τον θυμάμαι από τη φωνή του, από τη χαρακτηριστική φωνή του, πολλές φορές την ονόμαζα αγριοφωνάρα, αλλά ήταν τόσο στεντόρια η φωνή του και τόσο δυνατή που νόμιζες ότι ήταν πολύ μαζί, δηλαδή εκεί που γλεντούσαμε υπήρχε κάποιο πάλκο ή κάποιο πανηγύρι, ξαφνικά ακουγόταν από το βάθος μία φωνή που σκέπαζε τα πάντα, μουσικούς, μικρόφωνα, ηχεία, τα πάντα. Και καταλαβαίναμε όλοι ότι έφτασε στο χώρο του πανηγυριού ή του γλεντιού ο Μπάμπης. Και καταλαβαίναμε τι πρόκειται να επακολουθήσει. Έφτανε με το τουμπί του, αν επρόκειτο για παραδοσιακό πανηγύρι, πάντα με διάφορα σακούλια, με διάφορα καλούδια, τσίπουρα, παστελαριές, παξιμάδια, φούσκες, πεταλίδες, αχινούς, ό,τι έβγαζε από τη θάλασσα και έστεινε το γλέντι από το πουθενά, δηλαδή μπορεί να είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα σε κάποιο μαγαζί ή το πανηγύρι, αλλά χωρίς τον Μπάμπη ήταν τα πράγματα κάπως flat, κάπως ίσια. Με το που ερχόταν ο Μπάμπης γινόταν το έλα να δεις, να το πω έτσι απλά και κατανοητά. Θα μας λείψει πραγματικά, θα λείψει από τη Σύρο, θα λείψει από όλες τις Κυκλάδες που τις επισκέφτονταν με το καίκι του το Ρεφενέ και έπαιρνε μέρος σε όλα τα πανηγύρια, στις Δήλες, στην Ίω, στην Αμοροχώ, στην Άξο, στην Πάρο, παντού στην Ικαριά. Από την εποχή μάλιστα που βγήκε στη σύνταξη και είχε περισσότερο χρόνο, δεν έλειπε από πανηγύρι. Και ήταν πραγματικά η ψυχή και η καρδιά των νησιών της Αιγιοπελαγίτικης θάλασσας, με τα τραγούδια του, με το κέφι του, με τα αστεία του, πραγματικά έδινε μοναδικό χρώμα σε όλες τις μαζόξεις και στις συναισθιάσεις. Να είναι καλά εκεί που πάει και όλα τα τραγούδια ό,τι ακούμε απόψε είναι αφιερωμένα σε αυτόν. Ένα τραγούδι τώρα του 1947 που έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το τραγουδάει η ίδια μαζί με το Στελάκι Περπινιάδη και είναι το Αργεντίνα.

Η απόψινή εκπομπή είναι ερωταπαντήσεις ανάμεσα στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου και στη Στέλλα Χασκίλ. Μία ακούμε τραγούδι της μίας πολύ μεγάλης κυρίας και μία της άλλης. Ακούσαμε την Ιωάννα Γεωργακοπούλου στην Αργεντίνα και περνάμε σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1950 από τον Μανώλη Χιώτη, τραγουδά η Στέλλα Χασκίλ και ο Τάκης Μπίνης και είναι το «Καφεδάκι».

οι δύο κυρίες αυτές του ρεμπέδικου τραγουδιού, που ουσιαστικά ξεκινάει η καριέρα τους λίγο πριν το πόλεμο, αλλά απογειώνεται με τα πολεμικά μέχρι το 54 που φεύγει η Χασκίλ και ο Γεωργακοπούλου κάπου εκεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, πραγματικά έχουν αφήσει με τις πρώτες εκτελέσεις σε τραγούδια μεγάλων δημιουργών, έχουν αφήσει λαμπρές σελίδες στο μουσικό μας στερέωμα, χρυσές σελίδες. Πρόκειται για δύο φωνές, χαρακτηριστικές φωνές του ρεμπέτικου. Είναι και άλλες κυρίες που τραγούδησαν ρεμπέτικο και οφείλουμε να κάνουμε αφιέρωμα σε αυτές, όπως τη Ρόζα Σκενάζη και άλλες. Αλλά επέλεξα να κάνω στις δύο αυτές γιατί έχω μια αίσθηση, την αίσθηση ότι μοιάζουν κάπως οι φωνές τους και πραγματικά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές. Θα περάσουμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι κατά την άποψή μου. Έχω επιλέξει τραγούδια τα οποία να είναι και γνωστά αλλά και όχι τόσο δημοφιλή. Είναι ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, είναι το «Ψηλό γαζί». Το τραγουδά η Ιωάννα Γεωργακοπούλου βέβαια, ηχογραφήθηκε το 1946, αλλά είναι καταπληκτικό.

έχει αρχίσει και νυχτώνει τώρα στην Ανοσύρο και είναι πολύ ωραία η ώρα αυτή που φεύγει σιγά σιγά η μέρα. Έχει ο ήλιος δύσει εδώ και αρκετή ώρα και έξω η ατμόσφαιρα είναι στις αποχρώσεις του γκρι, κάτι τέτοιο, και όσο μπορώ να δω από το παράθυρο και σιγά σιγά πέφτει το σκοτάδι. Όση ώρα ακούω τα τραγούδια θυμάμαι τον φίλο μας τον Μπάμπη που θα διασκέδαζε με την ψυχή του ακούγοντας αυτά τα τραγούδια. Μάλιστα, όπως έγραψα και στο προσωπικό μου ιστολόγιο, θα με παρότρινε να βάλω το Πλουσιόπεδο, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, μια και ακούμε Μανώλη Χιώτη στα τελευταία αυτά τραγούδια, και να το χορέψω βέβαια. Την άκουγα τη φωνή του, έτσι ξαφνικά εμφανιζόταν στα μαγαζιά που βρισκόμουν εγώ με την παρέα και μόλις με έβλεπε, Λευτέρη, να σηκωθείς να χορέψεις το Πλουσιόπεδο. Εγώ χόρευα το τραγούδι αυτό από αντίδραση, γιατί τις εποχές που το χόρευα αυτό το ζεμπέκο, το πολύ ωραίο ζεμπέκο του Χιώτη, δεν είχα μία στη τσέπη, δεν είχα λεφτά και το έκανα από αντίδραση, έτσι και για να κοροϊδέψω τη ζωή και να την κατά κάποιο τρόπο να την προβοκάρω. Να είναι καλά εκεί που πάει και αύριο θα είμαστε όλοι εκεί να τον αποχαιρετήσουμε. Και ακούμε τώρα ένα τραγούδι πάλι του Μανώλη Χιώτη που το έγραψε μαζί με τον Γιώργο Μιτσάκη. Τραγουδάει Στέλλα Χασκίλινη, ηχογραφημένο το 1948, και είναι το «Πρέπει να μας πεις».

Θα περάσω αμέσως στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου σε ένα τραγούδι της ίδιας. Είναι σύνθεση και στίχη της ίδιας της Γεωργακοπούλου. Τραγουδά η Ιωάννα με τον Στελάκη Περπινιάδη και είναι το περίφημο «Τρελέ τσιγκάνε» που, όπως προείπα, το έγραψε ένα για έναν αντάρτη του Ελλάς, ο οποίος σκοτώθηκε το 1943 από τους Γερμανούς. Ένα πολύ γνωστό σε όλους τραγούδι και το ακούμε αμέσως τώρα.

πραγματικά, να πω την αλήθεια, κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά, ζηλεύω λίγο τον φίλο τον Μπάμπη. Αυτό που έχει γίνει από το πρωί πραγματικά ξεπερνά κάθε φαντασία. Όλη η Σύρος αλλά και όλες οι Κυκλάδες, με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα όμως και οι επίσημες σελίδες διαφόρων φορέων, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, κομματικές οργανώσεις, πραγματικά αποτείουν φόρο τιμής στον σπουδαίο Μπάμπη, σε αυτόν τον καλόκαρδο, καλοσυνάτο και πάντα χαμογελαστό άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Και ζηλεύω σε εισαγωγικά, γιατί κατάφερε με τον τρόπο του να μας κερδίσει όλους. Δεν μας κέρδισε ούτε για τα πλούτη του, ούτε για τα παλάτια του, ούτε για τα σκάφη του, ούτε για τις περγαμηνές του, τις ακαδημαϊκές, ούτε για τίποτα. Πολλοί πενεύονται και επέρονται για όλα αυτά τα αποκτήματα. Ο Μπάμπης κέρδισε την συμπάθεια και το σεβασμό όλων, όντας απλός, ανοιχτός και καλόκαρδος και φιλικός, προσινής σε καθημερινή βάση. Με όποιον και να μιλούσε, είτε αυτός ήταν πάρα πολύ ψηλά είτε πάρα πολύ χαμηλά, για τον Μπάμπη δεν είχε καμία σημασία. Ο Μπάμπης ήταν ο ίδιος, ατόφιος, καθαρός, ξυγημένος, πάντα έβγαζε το ίδιο πρόσωπο, δεν είχε καμία διαφοροποίηση για κανέναν ο Μπάμπης. Και αυτό πραγματικά το ζηλεύω. Χωρίς να έχει ούτε τίτλους ακαδημαϊκούς, ούτε πανεπιστημιακές καριέρες, ούτε άλλες καριέρες, ούτε τίποτα. Και αυτό αποτελεί μάθημα για όλους, ότι στα απλά πράγματα, στα μικρά πράγματα, στις χαρές της ζωής κρύβονται τα μεγαλύτερα μυστικά. Ακούμε πάλι ένα τραγούδι με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, μπουζούκι παίζει ο μεγάλος Ντίλιγκερ, ο Τατασόπουλος, ο Γιάννης Τατασόπουλος, και είναι το «Θα φύγω, θα με χάσεις». Πολύ γνωστό τραγούδι και θα το καταλάβετε αμέσως.

Ο Μπάμπης διοργάνωνε μέχρι το 2020 που χτύπησε ο κορονοϊός η πανδημία, διοργάνωνε στο υπόγειο του σπιτιού του τα Μπάμπια κάθε χρόνο ανήμερα της γιορτής του Αγίου Χαραλάμπους, που από εκεί παρήλαβνε όλη η κοινωνία, όλη η μουσική της Ήρου αλλά και από άλλες περιοχές εδώ των νησιών αλλά και της Αθήνας, ερχόταν για να τιμήσουν τον Μπάμπη και να διασκεδάσουν από το μεσημέρι της ημέρας της εορτής μέχρι την επόμενη ημέρα το πρωί. Στηνόταν ένα γλέντι ατελείωτο. Μάλιστα ο Μπάμπης δεν έκανε διάκρισης μουσικές, αγαπούσε περισσότερο βέβαια τα παραδοσιακά, τα νησιώτικα, και ήταν ερωτευμένος με την τζαμπούνα και το τουμπάκι, με τα βιολιά, με τον ήχο τον κυκλαδίτικο. Όμως ήταν και λάτρης του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού, και εκεί στα Μπάμπη έβλεπες κιθάρες, μπουζούκια, βιολιά, σαντούρια, τσαμπούνες, τουμπάκια, ακορντεόν, ό,τι όργανο μπορεί να φανταστεί, ό,τι όργανο ήθελε έφερνε ο καθένας, και γινόταν ένας πραγματικός χαμός. Και ήταν τόσο, δεν θα πω αναπάντεχο, το περιμέναμε ότι επειδή βασανίζονταν από την επάρατο ασθένεια ότι θα έφευγε, δεν ξέραμε το πότε. Δεν είχα προετοιμαστεί για σήμερα, προετοίμαζα αυτό το αφιέρωμα στην Στέλλα Χασκίλ και στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Κανονικά του Μπάμπη του αξίζει ένα ακόμα αφιέρωμα με την νησιώτικη, την κυκλαδίτικη μουσική που τόσο αγαπούσε, και υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή θα το κάνω στη μνήμη του. Την τελευταία εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα έχουμε την τελευταία εκπομπή, μπορεί να γίνει κάποιο live, μπορεί και όχι, θα δούμε. Από του χρόνου θα γίνει αυτό το αφιέρωμα μόλις ξεκινήσει η χρονιά με την νησιώτικη μουσική που τόσο αγαπούσε ο Μπάμπης. Όμως ξαναλέω ότι δεν διέκρινε τα είδη της μουσικής, ήθελε πάντα να ακούει καλή μουσική που διασκεδάζει τον κόσμο, απλή καλή λαϊκή μουσική. Αυτό αγαπούσε και γι' αυτό ήταν γεννημένος και αυτό τον προορισμό είχε. Θα περάσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Τραγουδά η Στέλλα Χασκίλ, ο Στράτος Παγιουμτζής και ο Μανώλης Σιώτης, και είναι το «Πάλι και απόψε σκεφτικός».

Ακούτε την εκπομπή Πατάρια και Παλκοσένικα με τον Λευτέρη Ζάνε εδώ ζωντανά από τον Αιγαίο Live 95,8 και διαδικτυακά μας ακούτε στο aegeolive.gr, από τα στούντιο στην Άνω Σύρο, τα στούντιο του σταθμού, τα στούντιο του σταθμού που κλείνει νομίζω 30 τόσα χρόνια λειτουργίας, έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα και γιορτάστηκε εδώ από τους παραγωγούς πάρτι που διοργανώθηκε. Η εκπομπή απόψε είναι αφιερωμένη στην Στέλλα Γεωργακοπούλου και στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου και στη Στέλλα Χασκίλ. Ήταν προγραμματισμένη για αυτές τις δύο σπουδαίες κυρίες του Ρεμπέτικου, αλλά ο θάνατος του Μπάμπη του Γαβρίλ μας ευνηδίασε και πρέπει πραγματικά να την αφιερώσουμε σε αυτόν τον αληθινό γλεντζέ που έφυγε σήμερα τόσο πρόωρα από κοντά μας. Θα περάσουμε σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι, ένα τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, ηχογραφημένο το 1947, τραγουδά η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η ενορχήστρος είναι του Δημήτρη Σέμψη, του περίφημου Σαλονικιού, και είναι το Καπηλιό, πολύ γνωστό, το γνωρίζετε.

Αυτός ο Μπαγάσας ο Μπάμπης, νομίζω ότι κάποιες φορές που τώρα θυμάμαι τα τέλειωτα βράδια και τα γλέντια που κάναμε μαζί, ότι είχα την εντύπωση πάντα ότι δεν είναι ένας, ότι είναι πολλοί. Πότε προλάβαινε αυτός ο άνθρωπος και εμφανιζόταν από πανηγύρι σε κέντρο διασκέδασης, από κέντρο διασκέδασης στο φεστιβάλ του Ρεμπέτικου. Δηλαδή ήταν κάτι πραγματικά απίστευτο, τα προλάβαινε όλα. Ήταν πραγματικά η χαρά της ζωής ο άνθρωπος αυτός και έτσι θα τον θυμόμαστε για πάντα. Εγώ πραγματικά απορούσα, δηλαδή που έβρισκε τη δύναμη και το κουράγιο και δεν εξαντλούταν ποτέ. Ήταν παρόν σε όλα τα δρόμενα και πάντα χαμογελαστός, πάντα με κέφι και πάντα έτσι με τη φωνάρα του να δονεί το σύμπαν. Περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι του Σπύρου Περιστέρη. Είναι ηχογραφημένο το 1949 και τραγουδά η Στέλλα Χασκίλ, ο Μάρκος Βαβακάρης και ο Μανώλης Σιώτης.

Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 10 και πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι το αφιέρωμα στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου και στην Στέλλα Χασκίλ, και οι δύο αυτές κυρίες, ό,τι τραγούδια μάλλον θα ακούσουμε από τις δύο αυτές κυρίες και ακούσαμε, είναι αφιερωμένα στον Μπάμπη. Θα περάσω σε ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό. Είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, ηχογραφημένο το 1947, τραγουδά Ιωάννα Γεωργακοπούλου και είναι το «Τι τη θέλει στην τσιγκάνα».

Περνάμε αμέσως στο επόμενο τραγούδι, ένα τραγούδι πάλι της Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Αυτή τη φορά έχει και τη σύνθεση και τους στίχους του κομματιού. Πολύ γνωστό το κομμάτι, μεγάλη επιτυχία, ηχογραφημένο το 1947. Τραγουδά η ίδια Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ο Στελάκης Περπινιάδης. Και είναι το «Φυσάει ο Μπάτης».

έχω την αίσθηση ότι κάπου θα δω ένα χρωματιστό ντεσεβό με ανοιχτό τον ουρανό και διάφορα κλαπατσίμπανα φορτωμένο, και στο τιμόνι θα οδηγάει ο Μπάμπης και κάπου θα πηγαίνει να στήσει κάποιο γλέντι ή κάποιο πανηγύρι, και θα κάνει και πολλά δρομολόγια, γιατί συνήθως κουβαλάει τους μουσικούς, τα όργανα, τα φαγητά, τα ποτά, όλα αυτά με τον ντεσεβό. Πηγαίνει, έρχεται, δρομολόγια αγόγγιστα. Δύσκολη μέρα πραγματικά, αλλά όπως είπα, θα με παρότρινε και ο ίδιος να κάνω εκπομπή και να μην τηρήσω σιγεία σειρμάτου λόγω πένθους. Θα ήθελε να γλεντήσει και αυτός, και πιστεύω να γλεντάει εκεί πάνω και να ευχαριστιέται τα τραγούδια που ακούει. Περνάμε τώρα στη Στέλλα Χασκίλ. Είπαμε ότι η εκπομπή είναι μια συνομιλία μεταξύ της Ιωάννας Γεωργακοπούλου και της Στέλλας Χασκίλ, και περνάμε στο Ραντεβουδάκι, ένα τραγούδι του Ιακώβ Ιεχασκέλ, του συζύγου της Στέλλας Χασκίλ, που από εκεί πήρε και το καλλιτεχνικό της όνομα Χασκίλ, του Ζακ Ιεχασκέλ. Είναι ηχογραφημένο το 1947, τραγουδάει η ίδια μαζί με τον Τσιτσάνη, και είναι το Ραντεβουδάκι.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, είναι 14 λεπτά πριν τις 10 και να περάσουμε πάλι στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, ηχογραφημένο το 1951 και είναι το «Χαμήλωσαν τα σύννεφα».

Τι θα λέγατε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το τραγουδάει ο Θανάσης Ευγενικός, είναι ηχογραφημένο το 1951, στίχη και μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ η Στέλλα Χασκίλ κάνει δεύτερη φωνή. Είπαμε έχει 106 ηχογραφήσεις ως πρώτη φωνή και 33 ηχογραφήσεις ως δεύτερη φωνή. Μία λοιπόν από αυτές τις 33 ηχογραφήσεις είναι τα Νιάτα τα Μπερμπάτικα, πολύ γνωστό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

να περάσουμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι του αφιερώματος στην Στέλλα Χασκίλ και στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Θα ακούσουμε το «Πέφτουν τις βροχές οι στάλες», ηχογραφημένο το 1947, ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που τραγουδά η ίδια η Ιωάννα και ο μεγάλος πρόδρομος Τσαουσάκης.

να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι που είναι το «Αργοσβήνης Μόνη», ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, ηχογραφημένο το 1947 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, και ερχόμαστε για την αποφώνηση.

φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η απόψινή εκπομπή ήταν αφιέρωμα στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου και στην Στέλλα Χασκίλ, μα πάνω απ' όλα στον Μπάμπη το Γαβρίλ που μας αποχαιρέτησε σήμερα. Καλό του ταξίδι και να είναι ελαφρύ το χρώμα που θα το σκεπάσει. Την επόμενη Δευτέρα είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου. Δεν ανακοινώνω από τώρα τι πρόκειται να συμβεί, γιατί υπάρχουν διάφορες διεργασίες. Θα δούμε, θα ενημερωθείτε από το προσωπικό μου Facebook. Να προσέχετε, να θυμάστε πάντα ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν τη χαραυγή. Καλό σας ξημέρωμα.

Είμαστε λοιπόν για τα καλά στο 2025 πλέον και ήρθε η ώρα για την πρώτη εκπομπή για τις νέες κυκλοφορίες αυτής της χρονιάς. Όμως ξεκινήσαμε με μια συλλογή, με ένα best of που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τα καλύτερα τραγούδια της μπάντας του Dave Matthews. Dave Matthews Band και το πρώτο κομμάτι ήταν το 1987, Don't Drink the Water, από τη συλλογή με τα καλύτερά του και πάμε στα εντελώς καινούργια. Πρώτα, Mumford & Sons, η μπάντα του Marcus Mumford και το πέμπτο τους άλμπουμ Rushmore.

Έρχεται η νέα δουλειά των Mumford & Sons το Μάρτιο του 2025. Θα λέγεται Rasmir και το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε μέσα από αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Νέες κυκλοφορίες Rock O'Clock ως τις 12. Γιώργος Περής στον Αιγαίο Live 95 και 8. Στο ίδιο ύφος μένουμε για τους My Morning Jacket. 4 χρόνια από το ομότιτλό τους έρχεται το Time Waited.

My Morning Jacket, το νέο τραγούδι των Αμερικανών. Λέγεται Time Waited. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί πότε θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη δουλειά, αλλά μάλλον μέσα στο 25 και θα λέγεται Is. Κάναμε τη μικρή μας βόλτα στην Αμερική και πάμε Μεγάλη Βρετανία για την επιστροφή των

Κανκ Ανάνση. Το τελευταίο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ ήταν το 2016 και ήταν το Unarchitecture. Και πρόσφατα κυκλοφόρησαν το νέο τους single An Artist is an Artist.

Ήταν η Skunk Anansie, μια μπάντα που είχε κάνει αίσθηση το 1995 όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της άλμπουμ στην Μεγάλη Βρετανία με την πληθωρική, με την πολυτάλαντη τραγουδίστρια Skin. Συνεχίζουμε, μένουμε στη Μεγάλη Βρετανία για τους Travis και από το τελευταίο τους άλμπουμ LA Guns κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα τραγούδι που είχαν ηχογραφήσει κατά τη διάρκεια του LA Guns αλλά δεν είχε καταφέρει να μπει στο τελικό playlist του δίσκου. Είναι το Avalon.

γνώριμος ήχος των Βρετανών Travis στο τραγούδι και στο τραγούδι Avalon που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε με μια ακόμη επιστροφή. Λίγο πριν, μάλλον λίγους μήνες πριν, είχαν επιστρέψει οι Libertines, η Βρετανική μπάντα. Ένας εκ των μελών τους, ο Pete Doherty, επιστρέφει μετά από 9 χρόνια και αυτός με προσωπική δουλειά. Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Felt Better Alive, από όπου και το ομότιτλο τραγούδι που ακούμε.

Αυτός ήταν ο Pete Doherty και πάμε στη Σκωτία για τους Mogwai, οι αγαπημένοι post-rockers που έφτασαν αισίως στο 11ο άλμπουμ τους με το φανατικό κοινό και στην Ελλάδα. Κάπου διάβασα ότι επίκειται ζωντανή εμφάνιση και φέτος το καλοκαίρι στη χώρα μας. The Bud Fire τίτλοφορείται η νέα τους δουλειά και διαλέγουμε το God Gets You Back.

Καινούργια πράγματα απόψε στην εκπομπή, νέες κυκλοφορίες για το 2025 και τους επόμενους μήνες θα κυκλοφορήσει το Critical Thinking, το 15ο άλμπουμ των Manic Street Preachers, από που έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο singles. People Ruin Paintings είναι το πρώτο που μόλις ακούσαμε. Γιώργος Περής ως τις 12 εδώ στον Αιγαίο Live 95 και 8 και συνεχίζουμε με τους Βρετανούς As December Falls.

Δημιουργήθηκαν το 2014, παίζουν όπως ακούσατε εναλλακτικό punk rock και είναι οι As December Falls στο τέταρτο τους άλμπουμ Therapy που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει και αυτό το ομότιτλο τραγούδι. Για να πάμε Αμερική, στη Φλόριντα, για τους Mayday Parade, μπάντα του 2005. Το 8ο τους άλμπουμ θα ονομάζεται Sweet.

By the way, ήταν το τραγούδι με τους Mayday Parade. Στο ίδιο ύφος παραμένουμε για αυτό το ημίωρο της εκπομπής, καθώς ακούμε νέες κυκλοφορίες και είναι η Silverstein από τον Καναδά. Από το 2000 ως σήμερα έρχεται το 14ο τους άλμπουμ Pink Moon και το τραγούδι Don't Let Me Get Too Low.

Ακούσαμε τους Silverstein και πάμε να ακούσουμε Sivert Høyem, αγαπημένος καλλιτέχνης στην Ελλάδα και με την μπάντα του τους Madrugada, αλλά και στη σόλο καριέρα του. Ετοιμάζει τη νέα του προσωπική δουλειά, μάλλον ήδη κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, αρχές Φλεβάρι, το άλμπουμ Dancing Headlights, από όπου διαλέγουμε Love vs. The World.

Η αγάπη αντιμέτωπη με τον κόσμο. Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Sivert Hoyem μέσα από το καινούργιο του άλμπουμ με τίτλο Dancing Headlights. Νέες κυκλοφορίες ως τις 12 εδώ στον Αιγαίο Live από τις πιο ελπιδοφόρες νέες μπάντες που ξεκίνησε μετά το 2020 στο χώρο του εναλλακτικού ροκ είναι η Squid. Τρία άλμπουμς μέχρι σήμερα. Το τρίτο του Cowards περιλαμβάνει και το κομμάτι που ακούμε τώρα και είναι το Building 650.

Είναι το δημοτικό ραδιόφωνο Σύρου Ερμούπολης, Αιγαίο Live 95,8. Φυσικά μας ακούτε και στο διαδίκτυο, στο www.aegeolive.gr. Ενημερώνεστε για το πρόγραμμα που είναι αναρτημένο εκεί με όλους τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς παραγωγούς όλη την εβδομάδα. Και φυσικά ακούτε και τις εκπομπές, αρκετές από αυτές, σε podcast στην αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα. Εμείς εδώ με τα καινούργια για απόψε και μετά τους Squid πάμε στην εναλλακτική folk μπάντα The Lumineers από το Colorado, το πέμπτο τους άλμπουμ Automatic.

Αυτή ήταν η The Lumineers με το Same Old Song και λίγο πριν τις 11 η επιστροφή των Thursday μετά από 13 χρόνια από το 2011 είχαν να παρουσιάσουν νέο υλικό και πέρυσι έβγαλαν δύο νέα τραγούδια και ένα ακόμη έρχεται τώρα. Ελπίζουμε σε ολοκληρωμένη νέα δουλειά από τους Αμερικανούς Thursday. Το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι το πιο πρόσφατο κομμάτι τους, Taking Inventory of a Frozen Lake.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: κορυφή στο ραδιόφωνο.
1: Τρίτο μέρος για απόψε με τις νέες κυκλοφορίες της εποχής. Και μήπως σας θυμίζει κάτι αυτή η φωνή? If

Εντάξει, και η μουσική και η φωνή θυμίζουν αρκετά U2. Η Inhaler είναι η μπάντα του U, του Bono, του Liam Hewson, με τους υπόλοιπους φίλους που απαρτίζουν την μπάντα. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Το τρίτο, μόλις πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε, λέγεται Open Wide. Γιώργος Περής ως τις 10 απόψε με τα καινούργια, και ακολουθούν οι LS Dunes από την δεύτερη τους δουλειά με γενικό τίτλο Violet.

τραγουδιστή Anthony Green από τους Circa Survive, τον κιθαρίστα των My Chemical Romance και τον άλλο κιθαρίστα από τους Coheed & Cambria, και στον μπάσο ο Tim Payne, στα τύμπανα Tucker Rule από τους Thursday. Αμερικάνικο υπερσυγκρότημα λοιπόν, και το δεύτερο τους άλμπουμ Violet, από που ακούσαμε το Like Magic. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία για τη νέα δουλειά των Franz Ferdinand. No.

Everyday Dreamer από τους Franz Ferdinand, του δικού μας Άλεξ Καπράνος. Ακούσαμε ήδη σε προηγούμενη εκπομπή ένα άλλο τραγούδι που θυμίζει αρκετά το ελληνικό ρεμπέτικο. Είναι ο φόρος τιμής του αρχηγού στην Ελλάδα, στις ρίζες του. Καινούργιες κυκλοφορίες ως τις 12. Η Sharon Van Etten επανήλθε με νέο άλμπουμ. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται, έχει μάλλον δημιουργήσει νέο group, τους The Attachment Theory, και με αυτούς τίτλοφορεί τη νέα τους δουλειά με το όνομά τους, που έχει λάβει πάρα πολλές καλές κριτικές ήδη από τις πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε. Sharon Van Etten, και ακούμε το Trouble.

Αυτή ήταν η Sharon Van Etten και συνεχίζουμε με ένα πολλά υποσχόμενο νέο σχετικά σχήμα, καθώς ξεκίνησαν το 2021 οι Black Country New Road και έχουν ήδη δημιουργήσει αρκετό ντόρο γύρω από το όνομά τους. Το τρίτο τους άλμπουμ, μάλλον είναι τέταρτο, καθώς έχει κυκλοφορήσει και ένα live άλμπουμ, το οποίο όμως και αυτό είχε καινούργιες μουσικές. Οπότε το Forever How Long έρχεται 4 Απριλίου από τους Black Country New Road και το τραγούδι που ακούμε είναι το Besties.

ήταν η Black Country New Road και για τη συνέχεια ένα αγγλικό super group. Λίγο πριν ακούσαμε το αμερικάνικο, τους LS Dunes, ενώ στη Βρετανία και εδώ έφτιαξαν μέλη από τους Kaiser Chiefs, από τους Cooks, τους Dead Sixties και τους Howlin' Bells, έφτιαξαν τους Everyone Says Hi, πήραν το όνομά τους από το τραγούδι του David Bowie. Σχετική και η μουσική. Ακούμε τώρα τους Everyone Says Hi με το Lucky Stars.

Μόλις ακούσαμε Lucky Stars, τυχερά αστέρια από τους Everyone Says Hi, και μέχρι τις 11.30 πάμε με τους Leather Strip, μια μπάντα από την Δανία που αποφάσισε να διασκευάσει όλο το πορνόγραφι των Cure στη νέα τους δουλειά. Διαλέγουμε A Forest.

Νωρίτερα στην εκπομπή ακούσαμε τον γιο του, τον Eliza Houston, με την μπάντα του τους Inhaler. Τώρα ήταν ο Bono, ήταν η U2 με την επανέκδοση του άλμπουμ τους How to Dismantle an Atomic Bomb, και κομμάτια που δεν είχαν, που γράφτηκαν τότε αλλά δεν είχαν καταφέρει να μπουν στην πρώτη έκδοση. Έτσι λοιπόν, το How to Reassemble an Atomic Bomb περιλαμβάνει και το Country Mile που μόλις ακούσαμε. Και ένα ακόμη super group, το τρίτο στη σημερινή εκπομπή, δημιουργήθηκε από τον Chris Robinson από τους Black Crowes, ο Peter Buck, ο κιθαρίστας των R.E.M., ο drummer των Screaming Trees, Barrett Martin, και στα φωνητικά ο τραγουδοποιός, ο Αμερικανός, ο Joseph Arthur. Ονομάστηκαν Silver Lights και τους ακούμε στο τραγούδι που ανοίγει τον ομότιτλο δίσκο τους, Still Don't Know You.

μία ακόμη συνεργασία σπουδαίων Αμερικανών μουσικών, η Silver Lights, και συνεχίζουμε με τον Ryan Adams, ο οποίος μέσα στο 2024 ο πολυγραφότατος καλλιτέχνης κυκλοφόρησε 5 προσωπικούς δίσκους. Το πιο πρόσφατο λέγεται Black Hole και διαλέγουμε από εκεί The Door.

Ryan Adams από το άλμπουμ από τα τέλη του 2024, το Black Hole, και συνεχίζουμε με την Stevie Nicks, την τραγουδίστρια των Fleetwood Mac, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το τραγούδι Lighthouse. Μέσα από τους στίχους του τραγουδιού θέλει να περάσει το μήνυμα στήριξης για την κακοποίηση των γυναικών. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε την τελευταία της ολοκληρωμένη δουλειά. Ελπίζουμε τους επόμενους μήνες να έρθει κάτι περισσότερο από την Stevie Nicks.

Αυτή ήταν η Stevie Nicks. Είστε στον Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μας ακούτε στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Ενημερώνεστε για το πρόγραμμα με τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και φυσικά ακούτε και τα podcasts από αρκετές από τις εκπομπές μας στην αντίστοιχη μπάρα. Έτσι, με καινούργια πράγματα συνεχίζουμε απόψε και ακολουθεί ο Will Oldham με το ψευδώνυμο Bonnie Prince Billy στο 13ο του άλμπουμ του The Purple Bird, μια ακόμη αξιοπρεπέστατη δουλειά από τον folk τραγουδοποιό. Τον ακούμε στο London May.

Αυτός ήταν ο Bonnie Prince Billy και συνεχίζουμε με blues rock από την Beth Hart. 11 albums στο ενεργητικό της, σπουδές συνεργασίες έχει κάνει κυρίως με τον Joe Bonamassa που υπήρξε για λίγο καιρό σύντροφός της, αλλά μόνο στη μουσική καθώς στη ζωή είναι διαφορετικές οι προτιμήσεις της. Έτσι λοιπόν, την ακούμε από το You Still Got Me που κυκλοφόρησε τέλη του 24, η Beth Hart τραγουδά για τον Johnny Cash.

Θέλω να γίνω μεγάλος κακός Johnny Cash. Τραγούδησε εδώ η Beth Hart και πλησιάζουμε προς το τέλος. Η ώρα πλησιάζει 12. Θα κλείσουμε με τον αγαπημένο και στην Ελλάδα αρχηγό των Walkabouts, και αυτό το σχήμα από το Seattle έχει φανατικούς από εδώ στην Ελλάδα. Ο Chris Ekman λοιπόν συνεχίζει την solo καριέρα του. Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε η νέα του δουλειά με τίτλο The Land We Knew The Best, και είναι το τραγούδι Buttercup. Κλείνουμε εδώ. Ήταν ο Γιώργος Περής με τις νέες κυκλοφορίες της εποχής. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Call it magic.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Κι ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.